0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Barra Vivadu.
1: Para os Mujuraques.
2: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σαν.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Acropolis. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.
13: Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
14: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ήρθε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος κτλ. Τα ξέρετε πια, ναι. 17 Ιουνίου λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και του Αγίου Φίλικος. Ακούστε τώρα ποιος γιορτάζει, εκτός από τον Ισμαήλ, τον Ισμαήλο, το Σμαήλι, το Μαΐλι, γιορτάζει και ο Φίλιξ. Φίλιξ, και υπάρχει και Φιλικίτη και Φίλιξα, δεν το ήξερα. Φέλιξ, Φίλιξ είναι ο ευτυχισμένος βεβαίως, μάλλον από εκεί, είναι Άγιος Φίλιξ, Άγιος Φίλικος. Μάλλον από εκεί, στα λατινικά δηλαδή. Φέλιξ είναι ο ευτυχισμένος. Μακάρι να είστε ευτυχισμένοι όσοι γιορτάζετε σήμερα, όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, όλοι όσοι ακούτε σήμερα και όσοι δεν ακούτε σήμερα, βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα 17 Ιουνίου και να σας πω λίγο τι θα τα του καιρού, γιατί, ναι, γιατί από τις 12 και μετά έρχονται ασθενείς βροχούλες και εμείς δεν το είχαμε προβλέψει. Ήρθαμε με το παιδιλάκι μας και με το. Και όμως, ασθενείς βροχή τελικά από σήμερα στις 12, λέει το meteo.gr. Εντάξει, μπορεί να περάσει το συννεφάκι από πάνω και να μην μας κετουρίσει. 28 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ δυτική άνεμη, μια χαρά θα είναι. Κανένα πρόβλημα. Πάντως η συννεφιά είναι, τη βλέπετε όσοι έχετε ξυπνήσει. Δεν είστε και πολλοί. Από τότε που έκλεισαν τα σχολεία, δεν βλέπω και πολύ κόσμο έξω. Εκεί δηλαδή που δεν έβλεπα ούτε σκνήπα, τώρα δεν βλέπω ούτε τη σκνήπα. Λοιπόν, και για αύριο, 5η 18 Ιουνίου, από τις 6 και μετά, καταιγίδα στο μυαλό μου. Ξέσπασε μόλις σε είδα, και 27 βαθμοί θερμοκρασία. Από την Παρασκευή, έθριος εθριότατος καιρός, όπως και το Σάββατο, όπως και την Κυριακή, ευκαιρία για γιορτή, άνοιξα ένα απέλεια ή τέλος πάντων τράβα για καναμπάνιο. Πάντως σήμερα και αύριο θα έχουμε λίγες βροχούλες, εντάξει, καλή φάση, μήπως πρέπει να δώσουν μια ακόμα μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, δηλαδή σκέφτομαι ότι δεν έχουν πάρει ανάσα οι άνθρωποι, ξέρεις, δεν είναι και εύκολο, δηλαδή έχεις να καθαρίσεις αυτό, το λες στον άνθρωπο, σου λέει έβρεξε, δεν μπορώ, ή έχω να καθαρίσω κάτι άλλο και την ημέρα που είναι να καθαρίσεις το δικό σου, αυτό τώρα γίνεται εδώ και μήνες, δεν είναι τώρα δηλαδή το τελευταίο εβδομάδων. Μήπως θα έπρεπε λίγο, γιατί έχει ιδιαιτερότητες ο καιρός σήμερα. Τώρα δηλαδή, αυτόν τον καιρό έχει ιδιαιτερότητες, αυτή την εποχή. Φέτος έχει ιδιαιτερότητες. Έτσι ήταν στην Τρίπολη τα περισσότερα χρόνια, μην κοροϊδευόμαστε. Για κάποια χρόνια είχε βαρέσει πολύ άγρια ξηρασία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μας, γιατί έχουμε και τα γεγονότα της ημέρας. Έχουμε τα γεγονότα. Έχουμε κίνηση και αυξημένη ροή στην Αττική Οδό. Για όσους ταξιδεύετε, εντάξει, τι να κάνουμε. Χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Εδώ δεν έχουμε κίνηση. Πάντως, πολλά κομπρεσέρ. Αυτό θα σας πω και θα σας πω να πάτε να φτιάξετε ένα καφεδάκι και να επιστρέψετε μαζί μας λιγάκι. Έβλεπα, το ξέρετε, το Think Pig είναι μια πολύ ωραία στο ίντερνετ σελίδουλα με σκίτσα. Νομίζω έχει και κούπες, έχει και τσάντες και τέτοια. Ονειρεύομαι ένα καλοκαίρι χωρίς κομπρεσέρ. Παιδιά, πραγματικά αυτό ονειρεύομαι και από κάτω εδώ σε εμάς τα κομπρεσέρ δίνουνε. Λοιπόν, ακούμε τις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε. Αρκαδία 938, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
5: Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και πάλι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, μην ξεχνιέστε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε όπως κάθε μέρα, γιατί έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Έχουν ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, λοιπόν, 17 Ιουνίου. Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σύμβολα, σύμβολα, για να υπάρχουν σύμβολα και πάλι σύμβολα. Ο Δονάλδος ο Τραμπ ενδεχομένως να μην το έχει καλωδεί. Εντάξει, μια γκουμούτσα είναι, μπορεί να το δει. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και Διαπρεπής Φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Και ναι, όντως έγινε. Το 1961 εγκαινιάζεται το τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Montparnasse από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το 1964 έγινε μια διακοπή στο 115ο λεπτό της παράτασης μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Ακούστε τώρα. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πίστευαν ότι ο αγώνας ήταν στημένος, κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για την ιστορία να πούμε ότι στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος και κυπελούχος Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ ανεφαγόνος. Το 1972, πέντε άντρες συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα ανθρώπων δημοσιογράφων που έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, πρώτον, και δεύτερον, όχι, αυτό ήταν όλο. Ναι, κάποτε υπήρχε δικαιοσύνη. Κάποτε οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα οδηγούνταν στη δικαιοσύνη και πρόεδροι Αμερικανοί, παρακαλώ πολύ, παρετούνταν. Εδώ ακόμα η δική μας κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ότι δεν ήξερε την προηγούμενη φορά ποιος είναι ο Ντίλιαν, Ντίλαν, Ντίλι Ντίλι το καντήλι θα του πούμε εμείς, για το Predator κτλ. Ο οποίος Ντίλιαν εδώ για τις υποκλοπές έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν εργάζεται για ιδιώτες. Δηλαδή δεν ξύπνησαν 9 ιδιώτες μια μέρα και είπανε ας παρακολουθήσουμε όλη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ποια κυβέρνηση παρακολουθεί? Δημοσιογράφους, πολιτικούς και λοιπούς, ακόμα και το Λάκη Λαζόπουλο, δεν ξέρω. Ποιος Άριος Πάγος αποφάσισε να πάει στο σιρτάρι η υπόθεση επειδή ακριβώς η παρακολούθηση του κυρίου Λαζόπουλου δεν ήταν και τίποτα το σοβαρό? Δεν πειράζει. Κάθε του χρόνου και χειρότερα αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το 2012 με την αναταραχή που υπήρχε τότε, μεγάλη άνοδος Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη πτώση του ΚΚΕ, ήταν τα χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών σαν σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 29,66, τώρα που τσάρος που θα πω κι εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 26,89, εδώ κι αν είναι ο τσάρος, δεν τον βλέπεις. Το ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51, η Χρυσή Αυγή που ήταν τότε 6,92, Δημάρ, τι μας είπατε τώρα 6,26 και το ΚΚΕ 4,5. Και το 2018 υπεγράφει η Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία λέγεται Βόρεια Μακεδονία από τότε, η οποία έχει λύσει άπειρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν θέλουν να τα βλέπουν λυμένα πολλοί που νιώθουν πιο πατριώτες από τους πατριώτες και κουνάνε το κεφάλι τους, ενώ ακόμα και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία έχουν παραδεχθεί ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν έχει σημασία ακόμα η Συμφωνία των Πρεσπών και φταίει ο Τσίπρας και πούλησε το όνομα Μακεδονία. Εντάξει, πουλάμε αυτή τη στιγμή εκτάσεις σε Ισραηλινούς, πουλάμε, εκχωρούμε, παραχωρούμε για την ανάπτυξη. Δεν βαριέσαι. Ναι, σωστά, αυτά δεν είναι ξεπουλήματα, αυτά είναι ανάπτυξη. Τα συγχαρητήριά μας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1898 γεννιέται ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60, όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. Το 1920 γεννιέται σαν σήμερα ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νομπέλ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα τη μοριακή βιολογία.
Το 1936 ο Ken Loach, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το 1944 η Κάρμεν Ουργκέρη, Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1985 ο Μάρκος Παγδατής, Κύπριος αντισφαιριστής. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1996 ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Είχε γεννηθεί το 1922, παρακαλώ πολύ. Το 2007 ο Τζανφράνκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος. Το 2019 ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Και το 2023 ο Γρηγόρης Ξηφάκης, Έλληνας συγγραφέας. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, το δίλημα της ημέρας είναι ένα και έχει πάρα πολύ πλάκα. Για την κυβέρνηση λέει εδώ ο πληροφοριοδότης. Έχει εξελιχθεί σε σπαζοκεφαλιά το αν θα μπορούν στο μέλλον οι ταχυδακτυλουργοί στη χώρα να βγάζουν από το καπέλο τους κουνέλια και από τα μαντήλια τους περιστέρια. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα κυβερνητικό βραχυκύκλωμα, γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να μπορούν να βιοπορίζονται οι 800 και πλέον οικογένειες που ζουν από την ταχυδακτυλουργία, για ταχυδακτυλουργούς πρόκειται. Και οι φιλοσοφικές απ' την άλλη επιμένουν ότι πρόκειται για κακοποίηση ζώων. Η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό, οπότε μέχρι να λυθεί αυτό, βέβαια, αν κριθεί παράνομο, θα πρέπει να κριθεί παράνομο και το γεγονός ότι οι πολιτικοί τάζουν λαγούς με πετραχίλια, ότι είναι σαν να βγάζουν από το καπέλο τους κουνέλια και από τα μαντήλια τους περιστέρια, αλλά συνήθως βγάζουν σημαδεμένες τράπουλες, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, με αυτό ασχολείται η κυβέρνηση. Πάμε καλά. Είναι 800 άνθρωποι που βιοπορίζονται από αυτό, αλλά δεν θα μπορούν να βγάζουν κουνέλια και περιστέρια από τα μαντήλια τους, γιατί οι φιλοζωικές θεωρούν ότι είναι εκμετάλλευση ζώων κτλ. Εντάξει, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω και τίποτα άλλο. Είναι και πολύ πρωί για μένα να σκέφτομαι έτσι. Γίνονται διάφορα. Εδώ η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλάβει... Συγγνώμη.

είναι από αυτό, θα το δούμε, τι να δείτε. Αποφάσισε ο Άριος Πάγος, δηλαδή ο Άριος Πάγος παίρνει μια απόφαση, έτσι, και πρέπει, όπως μας λέει η κυβέρνηση, να σεβόμαστε τις αποφάσεις του, όπως ας πούμε να βάλουμε στο σιρτάρι τις υποκλοπές γιατί κρίνει ο εισαγγελέας ότι δεν τρέχει κάστανο, μάλιστα να το σεβαστούμε. Παίρνει μια απόφαση ο Άριος Πάγος για να διευκολύνει τους δανειολήπτες, η οποία έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Τελεία και παύλα. Και ο Στουρνάρας, γενικό τραπεζίτης, δικός μας, αυτό. Βγαίνουν ο Μαρινάκης, θα δούμε πώς θα γίνει. Μην δείχνετε τόσο πολύ ότι είστε μόνο με τα φανς και δεν είστε με τους πολίτες, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έπρεπε να χαίρεστε για κάτι τέτοιο. Αλλά όχι. Όλοι αυτοί οι οποίοι πλουτίζουν, πώς θα συνεχίσουν να πλουτίζουν. Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, τους πέρασε ένα χέρι και ο Βερβεσός, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τους πέρασαν ένα χέρι η αντιπολίτευση. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη τα βάλε με τον Πιερακάκη και έχει δίκιο. Έκανε μια ανακοίνωση χθες. Δηλαδή, όπα, στάκα κάπου. Και εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι αλακάρτη σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να ισχύει και για μας. Να ισχύει και για εσάς. Δεν μπορεί να είναι. Εμείς να είμαστε, να δεχόμαστε δηλαδή, να δέχεται ο πολίτης όποια απόφαση είναι τυπικά και ουσιαστικά εις βάρος του ή του φαίνεται παράλογη ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, να δούμε και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε. Να μην δούμε τίποτα. Αποφάσισε ο Άριος Πάγος, τελεία. Μια κυβέρνηση από τους πολίτες για τους πολίτες. Όχι, όχι ακριβώς έτσι. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση από τους πολίτες για τους πολίτες βγάζει σήμερα την φοβερή πλατφόρμα στον αέρα posokani.gov.gr και τα λοιπά. Πόσο κάνει. Ξέρουμε πόσο κάνει. Το πρόβλημα μας είναι γιατί κάνει τόσο όσο κάνει, ενώ θα έπρεπε να κάνει πολύ λιγότερο. Προχθές έβγαιναν οι αγρότες και έλεγαν ότι ναι, παιδιά, οι μεσάζοντες αυξάνουν κατά 8 και 11% τις τιμές. Μεσάζοντες έχει μόνο η Ελλάδα, παιδιά. Μόνο η Ελλάδα έχει μεσάζοντες. Τι είναι αυτοί οι μεσάζοντες? Ωραία. 12.30 λοιπόν θα παρουσιάσει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η Δέσποινα Τσαγκάρη, την πλατφόρμα postokani.gov.gr, που περιλαμβάνει λέει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά, προϊόντα για κατοικίδια. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Στα σούπερ μάρκετ, τα οποία σου πουλάνε δύο σε ένα, πιο ακριβά από ότι πολλούν μεμονωμένα τα προϊόντα. Γιατί εμείς είμαστε λύθοι και δεν το βλέπουμε και δεν κάνουμε φασαρία. Να το πούμε και αυτό. Αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, πρέπει να πάτε να κάνετε φασαρία. Κανονική φασαρία. Όχι βλακίες, κανονική φασαρία. Και να φωτογραφίσετε κιόλας και να ανεβάσετε και στο ίντερνετ. Δεν βαριέσαι και τι έγινε. Λοιπόν, η εφαρμογή έχει καινοτομίες. Βέβαια, τι μαζεύτηκαν τώρα τόσοι υπουργοί για να κάνουν μια εφαρμογούλα της πλάκας. Σε παρακαλώ πολύ. Έχει στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στα υπερκέρδη, συγγνώμη, στις αγορές των καταναλωτών και. Ναι. Υπάρχει ένα ψηφιακό καλάθι αγορών. Μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και έτσι νομίζετε ότι θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Εδώ οι εταιρείες πουλάνε τα προϊόντα όλες το ίδιο. Όλα τα σούπερ μάρκετ, εκτός από ελάχιστα πράγματα. Ναι, όλα το ίδιο πουλάνε. Υπάρχουν, λέει, σημαντικές διαφορές τιμών ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Τι μου λέτε. Το γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά που ξεπερνάει τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Το γάλα εδώ κοστίζει περισσότερο από ό,τι κοστίζει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν πειράζει, σφάξαμε και τόσα. Επίσης, τώρα θυμήθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει καμπάνια για την ευλογία των αγροπροβάτων, 6-9 μήνες μετά τα κρούσματα και αφού σφαγιάστηκαν μισό εκατομμύριο πρόβατα. Δεν πειράζει. Στόχος κυβέρνησης, λέει, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές και η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Ναι, δεν συνεννοούνται αυτοί μεταξύ τους, δεν έχουν καρτέλ, όχι. Ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μια τρύπα στο νερό και λεφτά φαγωμένα για αυτή την τρύπα στο νερό. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να συγχυστούμε λίγο. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη. Αύξηση μισθού 3,6 εκατομμύρια ευρώ για 150 αρχιερείς χωρίς τα τυχερά. Είναι και αυτά. Η νέα ρύθμιση λοιπόν που υπάρχει στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και κατατέθηκε στη Βουλή. Το κόστος για το δημόσιο αυτής της αύξησης είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 3,6, έτσι. Σας έχω πει πάνω κάτω τα

Όσα δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Εδώ λέει ο κύριος Κουκάκης προφανώς ότι οι αρχιερείς δεν ζουν αποκλειστικά από τον κρατικό κορβανά. Υπάρχουν δωρεές, προσφορές, χρηματικές ενισχύσεις που συνοδεύουν θρησκευτικές τελετές, εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Ναι, παιδιά, αυτά κόφτε τα. Μπορείτε να τα κόψετε. Μπορείτε να τα κόψετε. Πραγματικά μπορείτε να τα κόψετε. Τα φακελάκια τα δίνουν έτοιμα τα γραφεία τελετών. Όσοι έχετε θάψει άνθρωπο, το ξέρετε. Έρχεται το γραφείο τελετών και σου λέει: αυτό είναι για τον αρχιμανδρίτη. Πόσους αρχιμανδρίτες θα έχετε στην κηδεία? Δεν θέλετε να σας πω τι έκανα εγώ σε ανάλογη περίπτωση. Αλλά ναι, πραγματικά. Τα δίνουν τα φακελάκια για τους. Επειδή θα έρθει ο αρχιμανδρίτης να ψάλει τον πατέρα σου, τη μάνα σου, δεν ξέρω και εγώ ποιον. Ναι. Εντάξει, κόφτε τα αυτά. Κόφτε τα. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Φτηνότερες, αν μη τι άλλο. Τέλος πάντων.

Φίλες και φίλοι, δεν μας φτάνανε τα λαγόψαρα, μας ήρθανε κι άλλα. Λοιπόν, ψαρά στη Λάρισα έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό που ζύγιζε πάνω από 8 κιλά. Το είδος είναι λοβόψαρο, τριπλόνουρος ή χριστάκης, διεθνώς triple tail. Έχει, ναι, φαίνεται σαν να έχει τρεις ουρές, δεν ξέρω, ναι. Έρας τέχνης ψαράς λοιπόν από τον Αμπελώνα, αλίευσε ένα σπάνιο λοβόψαρο, βάρους άνω των 8 κιλών. Χρειάστηκε προφανώς μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του. Είναι ένα τροπικό είδος που εμφανίζεται στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια λόγω της ανώδυνσης θερμοκρασίας των υδάτων. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είμαι σίγουρη αν αυτό το είδος μπορεί να εξολοθρεύσει τα λαγοψαρά, τους λαγοκέφαλους και όλα αυτά τα ψάρια τα οποία είναι χαιρετίσματα. Και επίσης βλέπω το σχόλιο μιας κυρίας από την Αμερική που λέει ότι στη Φλόριδα έχουν λίγο πιο σκούρο χρώμα και είναι πεντανόστιμα στη Φλόριδα. Εντάξει. Πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα, δεν έχουμε και τίποτα να πιάσουμε εδώ, δεν έχουμε και καλάμι. Ούτε καβαλάμε, ούτε έχουμε να ψαρέψουμε. Αυτό είναι το κακό βέβαια. Μήπως να πηγαίναμε για ψάρεμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι 9 η ώρα, 9 παρακάτω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Έλα, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη, 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη, έρχονται λέει βροχές και καταιγίδες, βλέπω εδώ πέρα τώρα τα επικαιροποιημένα που τα λέω κι εγώ, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Α, ναι, δεν ακούγομαι καλά. Σωστά. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα, εν πάση περιπτώσει. Τα μικρόφωνα στρίβουν. Δεν με θέλουν ούτε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, σκάνδαλα, σκανδαλάκια, σκανδαλώδης, σιωπή, όλα αυτά μαζί. Θυμάστε τότε που η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχε χρησιμοποιήσει τα email τα οποία είχαν δηλώσει οι κάτοικοι εξωτερικού, οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι εξωτερικού που ήθελαν να ψηφίσουν για να τους προωθήσει προεκλογικό της υλικό. Αυτές οι διευθύνσεις τις γνωρίζει προφανώς μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι το email το οποίο χρησιμοποιούν οι απόδημοι μόνο για να ψηφίσουν. Δεν είναι το προσωπικό τους email, δεν είναι ένα email το οποίο μπορεί να το βρει στο διαδικτύο, δεν είναι. Είναι το email το οποίο είχαν δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και στο οποίο δεν θα έπρεπε να δέχονται προεκλογικό υλικό. Τα θυμάστε αυτά? Λοιπόν, χθες ή εισαγγελέας ή το καταπέλτης. Και εγώ νόμιζα ότι μόνο οι Κέλτες είναι καταπέλτες που λέει ο Αστερίξ, αλλά τελικά εισαγγελέας ή το καταπέλτης. Αμήλικτη ήταν η εισαγγελέας προς την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Χθες, τριμελές πλημελιωδική Αθηνών βεβαίως, κατά την αγόρευσή της για την υπόθεση που αφορά τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων και την αποστολή προεκλογικού υλικού πριν από τις ευρωεκλογές το 2024. Προφανώς η κυρία Σημακοπούλου είχε κάνει ξέφραγο αμπέλι και προεκλογική εκστρατεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε γίνει το γραφείο της προεκλογικής της εκστρατείας, έτσι. Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την ενοχή για τους δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων. Για την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταυριανουδάκης ήταν αυτός, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου προσωπικών δεδομένων, το σύνολο δηλαδή των κατηγοριών που τους βάραινε. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν, τόνισε η εισαγγελέας. Και επίσης εντόπισε δόλο ικανό για τη στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος ως προς τις στρατηγικές κινήσεις κατηγορουμένες κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών 24 και την προώθηση της επιστολικής ψήφου, λόγω στον οποίο αποδίδεται η αναζήτηση του επίδικου αρχείου που περιλάμβανε διευθύνσεις, ονοματεπώνυμα, αριθμό εκλογέα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των απόδημων Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι έχουν καταθέσει μήνυση ούκο λίγοι. Έτσι, οι οποίοι ζητούν αποζημιώσεις ακόμα και 10 και ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω, χιλιάδες ευρώ, τα οποία μαντέψτε ποιος θα τα πληρώσει. Η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου πρέπει να τα πληρώσει, αλλά θα τα πληρώσει η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, γιατί εδώ πέρα ό,τι γίνεται το πληρώνουμε εμείς εδώ όλοι, δεν το πληρώνει κανένας άλλος. Υπάρχει όμως κι άλλο βλαστάρι, έτσι, κι άλλη οσμή σκανδάλου, και δεν μπορούμε να μιλάμε ότι υπάρχει οσμή σκανδάλου, γιατί δεν μιλάει κανείς. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει στην εφημερίδα Δημοκρατία και σε ερωτήσεις, έχουν γίνει δύο φορές ερωτήσεις στη Βουλή για αυτό το θέμα, για τα 69 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε στη UNICEF από το Ταμείο Ανάκαμψης για δύο προγράμματα με επίκεντρο τα παιδιά. Το πρώτο πρόγραμμα, Εθνικό Πρόγραμμα Άσκησης και Υγιεινής Διατροφής Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, ήταν ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, και το δεύτερο, προαγωγή υγείας παιδιού και της οικογένειας, ύψους 35 ας πούμε εκατομμύρια ευρώ, και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η Δημοκρατία λοιπόν είχε στείλει, η κυρία Μαρία Παναγιώτου υπογράφει το ρεπορτάζ, είχε στείλει σειρά ερωτήσεων στην Υπουργό για τα δύο προγράμματα. Αρκετές μέρες αργότερα, όταν η διορία που είχε θέσει η εφημερίδα για να απαντήσει είχε εκπνεύσει, τηλεφώνησαν στο γραφείο της ζητώντας να καταλάβουν τέλος πάντων τι ακριβώς θα απαντήσει. Ο αρμόδιος για τα ερωτήματα από την ομάδα της είχε λάβει γνώση και θα επικοινωνούσε με την εφημερίδα ποτέ. Λοιπόν, αναρωτιέται λοιπόν η συντάκτρια η κυρία Μαρία Παναγιώτου πώς μπορούν να ξεχαστούν 70 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αν είχαν δοθεί στα νοσοκομεία παιδών της χώρας θα τα είχαν μετατρέψει σε υπερσύγχρονες δομές για τα παιδιά της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν που έχει δημοσιεύσει η Δημοκρατία, τον περασμένο Μάρτιο το σύνολο των παραπάνω χρημάτων εκταμιεύθηκε σε σκανδαλώδη χρόνο ρεκόρ προς τη UNICEF. Η οποία UNICEF δεν είναι καν εγγεγραμμένη στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων που δημιουργήθηκε ακριβώς για τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Είχαν απευθυνθεί λοιπόν η εφημερίδα τον περασμένο Μάρτιο και στον διπλωματικό εκπρόσωπο της UNICEF, τον κύριο Χασάν Χαλίλ, ο οποίος είχε απαντήσει
περί επιτυχημένων στόχων των προγραμμάτων, είχε παραπέμψει στην κυρία Αγαπηδάκη για τα αποτελέσματα των έργων που θα ανακοινωθούν στις τελικές εκθέσεις μετά το κλείσιμο του προγράμματος. Πού είναι οι εκθέσεις, ιδίως για το πρόγραμμα της παιδικής παχυσαρκίας που έχει ολοκληρωθεί, πουθενά. Λοιπόν, επίσης, στη Βουλή, τώρα 11 έκτου είναι το δημοσίευμα, νέα ερώτηση κατέθεσαν στην Υπουργό βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα δημοσιεύματα της εφημερίδας για τα χρήματα στη UNICEF. Κατατέθηκε ερώτηση στις 10 του μήνα και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τα δύο προγράμματα ύψους πάνω από 69 εκατομμύρια ευρώ με επίκεντρο τα παιδιά. Έτσι. Η UNICEF έχει αρνηθεί να απαντήσει για τον τρόπο που έχουν δαπανηθεί τα χρήματα, δείχνοντας το Υπουργείο για τον απολογισμό. Και από το Υπουργείο δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση. Η πρώτη ερώτηση είχε γίνει 9 Μαρτίου, από 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 9 Μαρτίου δεν έχει απαντήσει κανένα στα ερωτήματα των βουλευτών. Η κυρία Αγαπηδάκη δεν απαντάει στην εφημερίδα, έτσι. Και οι βουλευτές ζητούσαν να μάθουν το Μάρτιο ποιες δράσεις έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και με ποιο κόστος, γιατί η UNICEF δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων. Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί, έχουν προϋπολογιστεί για δράσεις προβολής και αν το Υπουργείο πρόκειται να προχωρήσει σε οικονομικό και διοικητικό έλεγχο. Λοιπόν, μετά τα δημοσιεύματα της Δημοκρατίας, στις 10 Ιουνίου, η κυρία Αγαπηδάκη έκλεισε το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία με μια εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και απάντηση ακόμα δεν έχει πάρει ούτε η εφημερίδα, ούτε οι βουλευτές. Οι βουλευτές ζητούν το σύνολο των συμβάσεων, παραδοτέων απολογιστικών εκθέσεων, δικτών αποτελεσματικότητας και οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα συγκεκριμένα προγράμματα. Για πείτε κι εσείς, πες κι εσείς εσύ, το τι χρήμα έχει φύγει από το Ταμείο Ανάκαμψης και από αυτά τα ταμεία, φορολογούμενοι πολίτες, προς τα πού, και εν πάση περιπτώσει, μιλήστε, δεν είναι κακό. Εγώ δεν, προφανώς και δεν πιστεύω ότι η κυρία Αγαπηδάκη έχει κάνει κάτι το οποίο είναι. Αλλά απαντήστε. Απαντήστε. Δεν είναι τίποτα. Απαντήστε. Δεν θέλετε στην εφημερίδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Απαντήστε στους βουλευτές. Δεν πρέπει. Γι' αυτό η αντιπολίτευση είναι στη Βουλή. Για να κάνει έλεγχο. Α, τέλος πάντων. Θα δούμε.

Να μείνουμε λίγο στην κυρία Αγαπηδάκη, γιατί εδώ υπάρχει θέμα. Λοιπόν, K-Report. Το K-Report έκανε την εξής δημοσίευση. Φροντίδα ηλικιωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το 2025 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15 κράτη-μέλη μέσω του προγράμματος Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας που αφορά στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ευρώ γιατί δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. €8,1 δισεκατομμύρια και το Υπουργείο Υγείας θεώρησε για τη φροντίδα ηλικιωμένων που βλέπετε τι γίνεται, τους πετάνε από εδώ, τους πετάνε από εκεί, τους εμπιστεύονται οι συγγενείς τους σε δομές, δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρει, δηλαδή πραγματικά τέτοιες καταστάσεις εκμεταλλεύονται, τους χτυπάνε, τους 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ και εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε από αυτό το πρόγραμμα. Γιατί δεν υπήρχε ανάδοχος, να υποθέσω. Ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Αγαπηδάκη έχουν κάποια ερώτηση γι' αυτό. Ποιος, η Δόμνα. Πώς τη λένε τη Δόμνα Μιχαηλίδου, που βγαίνει και διαφημίζει με τον κουμπαρά το πρόγραμμα Ανακαινίζω και Δαγκώνω. Τι. Λοιπόν, οι συντονιστές του κυβερνητικού έργου τι κάνανε. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη φροντίδα των ηλικιωμένων στη χώρα. Γινόμαστε που γινόμαστε χώρα ηλικιωμένων. Και δεν θα έχουμε που να μείνουμε στο τέλος. Εντάξει, δεν βαριέσαι.

Φίλες και φίλοι, αυτό θα σας πω και θα κλείσουμε. Λοιπόν, συγκεκριμένες προτάσεις έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ναι, του Αλέξη Τσίπρα, και άμεσα ζητάει από την ηγεσία του ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook όπου αναφέρει ότι, κοιτάξτε να δείτε, περάσαν 6-7 μέρες από τότε που ζήτησα και εγώ και άλλοι βουλευτές από τον πρόεδρο Φάμελο να μας φέρει μια συμφωνία για το κόμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και για το τι μέλη γενέστε σε σχέση με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και τον τρόπο της εκλογικής καθόδου. Το πρωτοφανές στα πολιτικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει. Και ζητάει από όλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, σύντομα, καθαρά και τίμια, ξάστερα απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε, προσθέτει. Λοιπόν, επομένως, τελεσίγραφο μου δίνεις. Which side are you on, που λέει και το τραγούδι. Από εδώ, με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέει παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πω ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα με περιεχόμενο τη σταγματική αναθεώρηση φαντάζει παράξενη. Α, το πέταξε και το καρφί. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι. Έτσι, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Έχουμε δουλίτσα να κάνουμε μέχρι τις 10. Εδώ, Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
8: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
7: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
9: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
7: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανία, δει όπως κάθε μέρα το πρωί εδώ. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 για τους ξεχασιάριδες ανάμεσά τους και για μένα. Και από σήμερα τι γίνεται, από σήμερα όσοι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή σε δημόσιες ΣΑΕΚ θα μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους, έτσι. Και από σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου οι απόφοιτοι λυκείου που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στα ΑΕΗ ή στις ΝΙΝ ΣΑΕΚ απευθύνονται στο λύκειο αποφοιτησής τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, το λεγόμενο password. Για έκτακτους λόγους, οι υποψήφοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και τις επόμενες μέρες του Ιουλίου που θα λειτουργήσουν τα λύκεια, έτσι. Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειο τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, για το κωδικό ασφαλείας τους, να φτιάξουν ένα password για την υποβολή δελτίου για την εισαγωγή τους στις δημόσιες ΣΑΕΚ. Η ανακοίνωση είναι του Υπουργείου Παιδείας, έτσι, από τις 17, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μπορείτε να πάτε να κάνετε τα μηχανογραφικά σας και τα αυτά σας και τα λοιπά σας. Να πάρετε κωδικό για την αίτηση μηχανογραφικού, έτσι. Εν τω μεταξύ, να, αυτά είναι τα πράγματα. 400.000 απόφοιτοι πρώην ΤΕΗ, οι οποίοι επί 7 χρόνια παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας για αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα, εξακολουθούν να βρίσκονται στην αναμονή. Οι σύλλογοι αποφύτων, ο ένας μετά τον άλλον, καταγγέλνουν το Υπουργείο Παιδείας για παλινοδίες και επαναχωρήσεις και εμπεγμό που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν σε ομηρία οι απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι του πρώην ΤΕΗ Αθήνας, έτσι, ο Σύλλογος Αποφοίτων του πρώην ΤΕΗ Κρήτης, εξέδωσαν δρυμίες ανακοινώσεις κατά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και διεκδικούν την επίλυση του θέματος. Το Υπουργείο Παιδείας, σε μια προσπάθεια να άρει την αδικία σε βάρος τους, είναι τμήματα αποφοίτων, είναι απόφοιτοι τμήματων που από το 2019 και μετά είναι πανεπιστημιακά, είχε αφαιθεί να διαρρεύσει από τις αρχές του έτους ένα προσχέδιο ρύθμισης, αλλά παρά το γεγονός ότι τις νομοθετικές πρωτοβουλίες είχε επιβεβαιώσει και η Υπουργός Παιδείας, η σχετική ρύθμιση δεν πήρε ποτέ τη μορφή νομοθετήματος, γιατί να πάρει, έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Έτσι αποσύρθηκε, καταγγέλνουν οι απόφοιτοι, η αρχική ρύθμιση από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο πρόκειται να κατετεθεί. Και έτσι 400.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στην ουσία εξίσωση, επαγγελματικά δικαιώματα κτλ. Έχουν μία πραγματικά μακροσκελή ανακοίνωση και πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε να τη διαβάσετε. Δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε εδώ προφανώς. Αλλά ναι, να μπείτε να το διαβάσετε, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Είναι 500.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει κρεμασμένοι. Αλλά δεν πειράζει, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, πηγαίνουμε σε εκκλησίες, κάνουμε το σταυρό μας, ερχόμαστε στην δροσερή Τρίπολη. Δεν βαριέσαι.

Να, ας πούμε με τι ασχολούμαστε τώρα. Ασχολούμαστε με την συζήτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση. Πολύ βία, πολύ απότομα, όπως είπε και ο Παυλόπουλος, αλλά όπως λένε και άλλοι συνταγματολόγοι, δεν υπάρχει λόγος για τέτοια βιασύνη και δεν υπάρχει λόγος να γίνει το Σύνταγμα τέτοιος αχταρμάς. Οι κυβερνητικές προτάσεις φυσικά είναι αχταρμάς. Λοιπόν, κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, αυτά δεν είναι ελληνικά, προστασία της ελληνικής σημαίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ως συμβόλαιο του ελληνικού έθνους και δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Είναι οι προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που θα εξετάσει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτοί, αστερίσκος, αυτοί οι πολύ σοφοί άνθρωποι που έχουμε εκλέξει και είναι εκεί τώρα θα συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Προσέξτε το. Προφανώς, όπως αναφέρει εδώ η κυρία Ελένη Στάμου, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος

πληρώνεις. Γιατί ο άλλος να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό και να πληρώσει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Δίπλα είναι ο κόσμος. Δίπλα μας είναι ο κόσμος. Και θα ενισχύσει και την κοινωνική κινητικότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Άλλος αστερίσκος. Η κοινωνική κινητικότητα δεν ενισχύεται. Όχι επειδή δεν έχουμε αποφύτους πανεπιστημίου. Έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους πανεπιστημίου. Έχουμε πάρα πολλούς κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να κινηθούν κοινωνικά, γιατί εργάζονται ως σερβιτόροι. Σε κουζίνες, στη λάτζα, υπάρχουν τα παιδιά που σπουδάζουν. Διάβαζα προχθές για πολιτικό μηχανικό, ο οποίος πάει για σεζόν. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Έχουν πολλά περισσότερα προσόντα από τις θέσεις για τις οποίες αναγκάζονται να εργαστούν, γιατί δεν βρίσκουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στον τομέα τους. Τώρα αυτό είναι το θέμα για την κοινωνική κινητικότητα, να υπάρχει και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Προσέξτε, στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού, διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά και στα δικά μου τα χρόνια, στη φιλοσοφική, μη σας χαλάω δηλαδή το αφήγημα. Τούρκοι, Ιάπωνες, Κινέζοι, Ρώσοι. Μια χαρά σπούδαζαν στα ελληνικά πανεπιστήμια τα δικά μας. Μια χαρά. Στο δικό μας το διδακτορικό, όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, είχαμε τρεις φοιτήτριες και δεν είχαμε και πολλούς φοιτητές, έτσι, στα δικά μας τα προγράμματα. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα δικά μας τα προγράμματα σπουδών και αρκετά σκληρά, μπορώ να πω. Λοιπόν, είχαμε τρεις φοιτητές. Είχαμε από το Αζερβαϊτζάν μια κοπέλα εξαιρετική, ώρα της καλή όπου και να είναι, η οποία μάλιστα εργαζόταν και στη γραμματεία της πρεσβείας. Εξαιρετική κοπέλα. Τα ελληνικά της μόνο να ακούγατε, θα ζήλευαν τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, αν την άκουγαν. Και αν ήξεραν να ζηλέψουν, βεβαίως, είναι και αυτό στη μέση. Λοιπόν, είχαμε από την Τουρκία. Είναι δυνατόν, τι συζητάμε. Τώρα θα γίνει από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού, διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και όλα αυτά είναι για τις προτάσεις. Και λέει, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επαναπατρίζοντας μέρος έστω των 53.000 εξόριστων Ελλήνων φοιτητών και άλλων τόσων διακεκριμένων ερευνητών και προσελκύοντας και ξένους, θα δημιουργηθεί μια νέα πηγή για το ΑΕΠ, νέες θέσεις εργασίας και φυσικά άμεσες ελληνικές και ξένες επενδύσεις στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού, εισάγοντας την ελληνική οικονομία στη διεθνή εκπαιδευτική αγορά, από την οποία ήταν απούσα. Αυτό εδώ είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα, όχι εγώ, το διαβάζω, επιμελήτρια κειμένων είμαι. Το διαβάζω και θέλω να πηδήξω από το παράθυρο. Αν δεν ήταν διπλό το τζάμι, μπορεί και να έπεφτα. Αυτά είναι τα ελληνικά των ανθρώπων που θέλουν να αναμορφώσουν το ελληνικό σύνταγμα. Αυτά. Αυτά είναι τα ελληνικά. Οι εξόριστοι Έλληνες φοιτητές και άλλοι τόσοι διακεκριμένοι ερευνητές. Να δημιουργηθεί μια νέα πηγή για το ΑΕΠ, νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε αποφύτους. Φτιάξτε θέσεις εργασίας για τους αποφύτους. Μην τους αναγκάζετε να δουλεύουν τρίτη, τέταρτη και δεν συμμαζεύετε. Αλλιώς σας μη σπούδαζαν. Να μην πάει ο άλλος να λιώσει τα παντελόνια του. Να πάρει μια τίμια απόφαση, θα δουλέψω εκεί και να είναι μια χαρά. Δηλαδή, ποιες επενδύσεις στον τομέα της παιδείας? Πού είναι τα 70 εκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται ότι δόθηκαν για έρευνα και διαμαρτύρονται 70 καθηγητές πανεπιστημίου? Πού πήγανε? Τι κοροϊδία είναι αυτή? Πραγματικά, τι κοροϊδία είναι αυτή? Εισάγοντας την ελληνική οικονομία στη διεθνή εκπαιδευτική αγορά, από την οποία ήταν απούσα. Αυτά δεν είναι καν ελληνικά και έχει δίκιο ο Παυλόπουλος. Ο Παυλόπουλος είχε δίκιο προχθές. Δεν συμφωνώ μαζί του σε πολλά πράγματα, σε αυτό είχε δίκιο. Αυτά είναι τα ελληνικά με τα οποία πάει η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Εντάξει, ξαναψηφίστε τους, δεν υπάρχει θέμα.

Όπως καταλαβαίνετε, αρκεί μία διατύπωση στα ελληνικά για να με βγάλει από τα ρούχα μου. Ναι, δεν μπορώ τα κακά ελληνικά και δεν μπορώ και αυτά τα ελληνικά τα οποία παραπλανούν. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εξόριστοι οι Έλληνες φοιτητές. Οι Έλληνες φοιτητές αποφάσισαν να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό και είχαν και χρήματα για να το κάνουν. Έτσι, ή πήραν υποτροφίες ή πήγαν. Το πρόβλημα είναι όταν ένας νέος ερευνητής, ο οποίος έχει δύο μεταδιδακτορικά, έχει διδακτορικούς φοιτητές, έχει δουλέψει στο κέντρο ερευνών στο CERN στην Ελβετία, στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης. Αποφασίζει να κάνει αίτηση για να έρθει να δουλέψει εδώ, στο Δημόκρητο, ή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ή οπουδήποτε. Για 1500 ευρώ και για 2000 το πολύ, μη σας πω για 900 ευρώ καθαρά. Και δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να φέρουμε πίσω τους εξόριστους φοιτητές. Τι είναι αυτές οι... Δεν μπορώ να πω πρωί-πρωί τι είναι αυτές, όπως θα το έλεγα σπίτι μου. Τι είναι αυτά. Και με τα δύο πια. Εντάξει, δηλαδή θα σηκωθούν πάνω συνταγματολόγοι και θα μιλήσουν σήμερα εκεί και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει δίκαιο. Και θα, εγώ επ' αυτού του πράγματος όπως είναι συνταγμένο δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα γιατί δεν βγάζει νόημα. Θολά μυαλά. Θολά μυαλά. Δηλαδή πραγματικά. Να χαιρόμαστε την κυβέρνησή μας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, όχι, φυσικά εννοείται. Εννοείται. Δεν ξέρω, θα παρακολουθούμε το θέμα, αλλά τι να παρακολουθήσεις. Ο Παυλόπουλος το είπε, δεν το λέω μόνο εγώ. Αυτά δεν είναι ελληνικά, είπε. Δεν ξέρουν ελληνικά. Ξέρω εγώ αν ξέρουν ελληνικά. Όχι, δεν ξέρουν ελληνικά. Δεν ξέρουν ελληνικά, γιατί όταν το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία. Φιλαράκο, τελείωσες. Έχεις χάσει το παιχνίδι. Επικοινωνία, επικοινωνία. Λοιπόν, ναι, τι μας περιμένει. Τι μας περιμένει. Έρμο και δόλιο σύνταγμα τι σε περιμένει. Καλύτερα είναι να υιοθετήσουν τις επιδαύρου το σύνταγμα να τελειώνουμε. Από την αρχή. Δεν πειράζει. Από την αρχή. Τις επιδαύρου, της Τριζίνας, του Άστρους. Ξέρω εγώ. Κάποιο άλλο σύνταγμα. Καλύτερα θα ήταν. Πιο φωτισμένα ήταν. Τα πράγματα είχαν μεγαλύτερη έτσι, σαφήνεια. Είχαν. Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα έχουμε μια εκδήλωση στις 5 για τη μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και θα είναι εδώ και η υφυπουργός Έλενα Ράπτη. Στις 18:30 εκδήλωση μαζί για την πρόληψη γκολ στη ζωή για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών από το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Αστέρα Άκτορ, της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Τρίπολης, Ελπίδα Τρίπολης, Αρένα Sports Club, FC Τρίπολη Soccer Academy, στα βοηθητικά γήπεδα του Αστέρα Άκτορ, Τέρμα Τερτσέτη, 6:30-8:30, είσοδος ελεύθερη, τα παιδιά καλύτερα είναι να εθιστούν στον αθλητισμό παρά οπουδήποτε αλλού. Στις 9 την καλοκαιρινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άστρους το βράδυ στο Θεατράκι του Αγίου Παύλου και το πανηγύρι του Μάνο Αχιλέα το βράδυ στις 10. Έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πάντα πράγματα. Αυτά από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη που ήταν στο μικρόφωνο και... Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 38, σύντομο δελτίο ειδήσεων, ξέρετε πώς πάει, σύνδεση με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος μαθαίνω ότι θα έχει την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δεν ξέρω αν η κυρία Αγαπηδάκη θέλει να απαντήσει τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις ερωτήσεις που της έκανε η εφημερίδα Δημοκρατία, αλλά κανονικά θα έπρεπε να απαντήσει στην εφημερίδα Δημοκρατία και ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, ας απαντήσει τουλάχιστον στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 Γιώργος Ηλιόπουλος AESC απ' έξω και... Τι άλλο έχουμε μετά, τη Μένια Λίλη και το Χρήστο Καρνέζη με την αθλητική μας εκπομπή. Αυτά, ραντεβού αύριο το πρωί. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Καλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η συμμετοχή στο επιχειρησιακό πυροσβεστικό έργο συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνάντηση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αρκαδίας με τους εθελοντές του παραρτήματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την ανατροπή οχήματος που συνέβη χθες στην Βλαχέρνα, κοντά στο γήπεδο 5x5. Τη λήψη μέτρων στο συγκεκριμένο σημείο ζητούν οι κάτοικοι του χωριού. Στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για τα θέματα ισότητας με θέμα τη μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, απέστειλαν οι πρόεδροι 6 επιμελητηρίων πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Στις 9 το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Πετρινού θα ξεκινήσει η εκδήλωση με τον Δώρο Δημοσθένους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Την αυλαία θα ανοίξει η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης. Με το ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο συνεχίζεται σήμερα η εξέταση των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια όλης της χώρας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις. Ρεκόρ 15 ετίας έκανε η Στοίχημαν Super League στα εισιτήρια που έκοβε κατά μέσον όρο ανά αγώνα, φτάνοντας στα 7.690. Εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια ζωής του Ηρακλή θα γίνουν στα Βέρβαινα, όπως ανέφερε στο Arcadia Sports ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Κώστας Λίλης.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να καταγράφει πτώση και να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
2: Μια στιγμή
5: αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην Αντλία. Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση, θα έλεγα, χελώνες. Τώρα, θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο. Αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς και εργαλειοποίησε τα στενά του ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα, αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί
η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

τώρα στα κάθε μας, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο, ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Βάζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τέλος στα ψηλά γράμματα, στους όρους των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται «Πόσο κάνει», posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεριού, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτερη η έλεγχη και τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και πλαφόν στους τόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση και αυτή. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα, ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες» και «Πόρισμα φωτιά». Για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων». Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την
αποπληρωμή. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Κατάντια, το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη», γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις 1.000 ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας, συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά ΙΧ. Φωτιά οι ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση, και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη,
Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, διαβάζω: ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του πολέμου. Πρόβλεψη λοιπόν για 5 Αυγούστου του 26, βάλτε το στα ημερολόγια σας. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 4 Αυγούστου. Και η Ναυτεμπορική, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, αμέσως μετά ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος Σάβας Καλεντερίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος. Δηλαδή, κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά

0: αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει η Τεχεράνη και το Ομάν, το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, mm-hmm. κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν τρία ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από τον Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά από την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Η βούληση των ΗΠΑ και αυτό που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα λεφτά υπό την ευθύνη των φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, ίσως και γι' αυτό να δίνονται, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια να οδηγήσουν και στην αλλαγή, ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος.
1: Να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν, λέτε.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
1: Σωστό.
0: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους φορείς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
1: Τώρα, τελειώνουμε, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ.
0: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
1: Ναι, αλλά είναι ανθεκτικό.
0: Αυτό λέω, αυτό, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίων, παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
0: Μ' άρεσε και η μουσική σας γέφυρα. Ναι. Μας προετοιμάζει για τα αντιλιακά μάλλον.
1: Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
0: Γεια σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. 4 παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος τίτλου Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει χατρίκ κέρδισε την Αλγερία 3-0. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού πλέον έχει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των σκόρερ όλης της ιστορίας της διοργάνωσης. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, η Ιορδανία που κάνει την πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Στον ένατο όμιλο τώρα η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 και ξεπέρασε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας στα 58 και ξεπέρασε, είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Τον άλλο αγώνα του ομίλου, η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε 4-1 το Ιράκ. Σήμερα, 8 η ώρα, Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις 10, Αγγλία-Κροατία, 2 τη νύχτα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Τα δικά μας έχουμε σήμερα κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 2 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με ποιον θα παίξει. 3 η ώρα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα μάθει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με ποιον θα αναμετρηθεί. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου είναι οι αγώνες. Τέλος στο μπάσκετ, χθες τα σερβικά μέσα ενημέρωσης έγραφαν ότι έχει γίνει πρόταση τον Παναθηναϊκό στο Ζέλικο Μπράντοβιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας θέση του Εργίνα Ταμάν. Αναμένουμε εξελίξεις.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Καλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η συμμετοχή στο επιχειρησιακό πυροσβεστικό έργο συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνάντηση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αρκαδίας με τους εθελοντές του παραρτήματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την ανατροπή οχήματος που συνέβη χθες στην Βλαχέρνα, κοντά στο γήπεδο 5x5. Τη λήψη μέτρων στο συγκεκριμένο σημείο ζητούν οι κάτοικοι του χωριού. Στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για τα θέματα ισότητας με θέμα τη μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, απέστειλαν οι πρόεδροι 6 επιμελητηρίων πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Στις 9 το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Πετρινού θα ξεκινήσει η εκδήλωση με τον Δώρο Δημοσθένους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Την αυλαία θα ανοίξει η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης. Με το ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο συνεχίζεται σήμερα η εξέταση των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια όλης της χώρας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Συνεχίζονται οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αστέρα Άκτορ και σύντομα αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις. Ρεκόρ 15 ετίας έκανε η Στοίχημαν Super League στα εισιτήρια που έκοβε κατά μέσον όρο ανά αγώνα, φτάνοντας στα 7.690. Εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια ζωής του Ηρακλή θα γίνουν στα Βέρβαινα, όπως ανέφερε στο Arcadia Sports ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Κώστας Λίλης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να καταγράφει πτώση και να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 23 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κωστάκη, τι γίνεται?
7: Δεν σε βλέπω καλά.
6: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
14: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
13: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ξέχασε τα συμμαχικά ραδιόφωνα γιατί πήγα στη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Και μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Μας ακούν.
0: Ναι.
1: Λόγω, μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή, μπράβο, και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια, μπράβο, στην εποχή του διαδικτύου μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο. Ευρωβουλευτής. Που είναι σε πανελλήνιο ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχουν βουλευτεί εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υψηλές αποδοχές. Φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει και λοιπά, δεν μιλάω να κάνω sorry για την πορεία, αλλά με το έκανα, αλλά τέλος πάντων να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό, πάω, λέω, θα δούμε, ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης, ναι, Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι,
1: πρώην πρωθυπουργός και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαρά στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέρειες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην Τίνο.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Μήκεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην Άνοιξη. Γιατί θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM. Τελεία.
0: Αυτό εννοώ. Να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου. Πάμε στον 7ο χρόνο, να δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία. Ναι. Καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες, έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη, και λίγο μετά τις 11.30 το νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια.
2: Όλοι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά...
1: Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντωνιοκούμπο.
1: Αντωνιοκούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
3: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο, εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
3: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα, πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί να αποκαλέσει.
0: Βέβαια, άκουσα Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
3: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια, αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό, άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
0: Πάμε, κυρία Αποστολάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη ανάγνωση, και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
3: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
3: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
3: Ακριβώς. Άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία, θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο για παράδειγμα αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε το νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστρων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70, παραπάνω, που τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
3: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Ο κ. Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κ. Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου γιατί εξεπλάγει και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μια επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική, θα έλεγα, καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μια απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
1: Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό.
3: Και απαντώ, κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους services. Δεν είπε στην κυβέρνηση καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα θυγούν λιγότερο οι ισολογικοί.
1: Σωστό, έβγαλε απόφαση.
3: Δεσμευτική. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν είναι, δεν έχουν βάση.
3: Θα είναι κάτι
0: ελπίζουμε
3: πολύ...
0: και ευχόμαστε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε.
3: Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
3: Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις.
0: Σας δημιουργούν ανησυχία. Σας δημιουργούν
3: όχι μόνο
0: ανησυχία.
3: Σε μένα. Όχι ναι, μόνο σε μένα.
0: Ναι, ναι. Ας πάμε και λίγο στην πολιτική. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας θέσουμε ένα-δύο τελευταία πολιτικά
1: και
0: ερωτήματα.
1: Και ένα εγώ για την ακρίβεια πριν τα πολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν αυτό το νέο... αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει, το app, μπορεί να βοηθήσει σε κάτι ή όχι.
1: Ωραία, με αυτό θα αρχίσουμε.
0: Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
3: Σύμφωνα. Real FM. Η ώρα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του Κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
1: Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς... Έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
2: Για τη μείωση,
1: εκτός από το γνωστό, να πέσει η φόρος
2: κλπ. Αμφιβάλλετε ότι έχουμε πολύ καλύτερες ιδέες?
1: Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν είναι σκύπτο στο πρόγραμμα με τόση προσοχή.
2: Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
1: Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
2: Βεβαίως και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι, είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
1: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι... σκόπιμο τα έχει?
2: Γιατί η
1: υπερβολική... Να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση...
1: Και τα βάζει μπροστά από το τόσο κόσμο
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
1: Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
1: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα. Ακούστε, να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
0: και μόνιμο. Και μόνιμο.
2: Έχει τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα...
1: Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
1: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα δύο
2: πολιτικά. Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό, αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
0: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
1: Ναι, μου επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
0: Όχι, να
1: ο
0: μην την
1: Νίκος τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν ΠΑΣΟΚΟ. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
0: Και έναν ΕΛΑΣΥΤΗ.
1: Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
1: και πού να το συνηθίσω δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
0: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα την άλλη.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
0: ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη?
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
2: Μετά όμως είπε κάτι άλλο.
0: Μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κ. Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα μεταρρυθμιστικό.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
0: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κέντρο-αριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
0: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες, όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγών ή μη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε πάλι το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία, όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
1: Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ,
0: την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε. Real FM.

0: είμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
1: Γιατί δεν μπορεί,
0: ότι δεν έχουν
1: για
0: γίνει.
1: Λόγους δημοσιονομικούς.
0: Δημοσιονομικά, θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν δοθούν δε και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
2: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά. Αλλά θα ήθελα και θα σας το απαντήσω ειλικρινά. Δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα. Δεν είναι η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το Πασόκ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή είχε δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
1: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό, και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική, δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
0: Ο κύριο Δηλατόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
1: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ
0: εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια
2: διαφορά. Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο? Δηλαδή, χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
0: Μελετάτε η απόφαση?
2: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
0: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
2: Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε.

0: Εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν χρήζει ερμηνείας.
1: Ακούστε.
2: Τι μελετάτε, πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
1: Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε Υπουργέ.
1: Μελετάμε και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
2: Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε, αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια του κόσμου.
1: Δεν είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή
2: για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
1: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%. Και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνων σε 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης στον εξοδικαστικό. Να σας πω άλλον ένα μύθο. Γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση? Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα? Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
0: Βάλτε
1: το οποίο...
0: Βάλτε μια τελεία για παρακαλώ, να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας ένα, ο Τζάμπας... να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία. Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
1: Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
0: Τώρα δεν έχουμε COVID
1: από
0: όμως,
1: την άλλη, όμως πλευρά,
0: και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ
1: όμως
0: λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
1: Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους, καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Τις επενδύσεις που έρχονται έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρνουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέχεται ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνωση σε 1.000.000 οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, να και συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω επειδή καλλιεργήθηκαν, όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώστα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους στην
0: εργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Real FM.

0: Δία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ανάρτηση που τυκλοφορείται η σιωπή δεν είναι λύση, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Τροπαίων Νίκος Κακούρας αναφέρεται εκτενώς στην υποβάθμιση και της υγείας στη Γουρτινία με αφορμή τα προβλήματα στο δικό δικτύο της Τρίπολης Πύργου. Για οριστολογίες και φυγομαχία από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης στη Βουλή για τα προβλήματα της ΒΠ Τρίπολης κάνει λόγο σε ανακοίνωση το βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας που αφορά σε απαγόρευση διέλευσης, κυκλοφορίας, επίσκεψης, διαμονής και παραμονής σε δάση και περιαστικά άλση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η συμμετοχή στο επιχειρησιακό πυροσβεστικό έργο συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνάντηση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας Κωνσταντίνου Γραφάκου με τους εθελοντές του παραρτήματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σε 8 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και 2 συλλήψεις για στέρηση δελτίου ταυτότητας προχώρησαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση χθες σε καταβλησμούς ζωμάς στην Τρίπολη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η Κογιότς Τλακτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα στον Αστεράκτορ. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης εντάσσεται στο τεχνικό team του Αστεράκτορ ως άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Αντωνόπουλου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
10: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
9: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εντάξει, ωραία. Τι να σου πω?
0: Υπέροχα. Πολύ τσάμπα έχει πέσει, πολύ τσάμπα έχει πέσει.
1: Τι έγινε πάλι, πώς και το έχασα εγώ?
0: Δεν το έχασες, δεν το παζλ, γιατί ξεκίνησα από το πρωί ένα Διαμαντοπούλου και τη ρώτησα για το τσάμπα.
1: Δεν σας άκουσα, δυστυχώς.
0: Ναι, εντάξει, για το τσάμπα, ότι μοιράζει τσάμπα, και το συνδυάζα και με την ερώτηση του Νίκου Χατζηνικόλα νωρίτερα στον κύριο Μαρκόπουλο. Είναι αυτό που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες περί τζάμπα. Και είναι το αυτονόητο ερώτημα. Ξέρεις, η επιτυχία νομίζω ενός ερωτήματος είναι αν την ώρα που σε ακούει ο Κροατής κάνεις το ερώτημα που θα ήθελε να κάνει και εκείνος. Και επειδή βλέπω όλο αυτόν τον καυγά για το τσάμπα, ποιος είναι λαϊκιστής, ποιος δεν είναι λαϊκιστής, ποιος είναι τσάμπα κτλ. Η Διαμαντοπούλου το πρωί απάντησε είναι τσάμπα μάκες στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μαρκόπουλος απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ερώτημα μάλλον, γιατί είναι τσάμπα όταν το δίνει η αντιπολίτευση και γιατί δεν είναι τσάμπα όταν το δίνει η κυβέρνηση, όταν μοιράζει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εδώ ακούστηκε η απάντηση ότι ό,τι έχει δοθεί από την κυβέρνηση ήταν σε έκτακτες περιπτώσεις και οτιδήποτε άλλο. Επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί μου ακούγεται τόσο γελία και είναι πραγματικά γελία η κουβέντα για πράγματα που δίνουν μέχρι στιγμής. Δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, 14η σύνταξη, 50η σύνταξη, οτιδήποτε άλλο.
1: Πότε έφτασες στη 14η, για 13 μιλάμε τώρα.
0: Μα γι' αυτό λέω, επειδή ήδη έχουν δώσει, έχουν μοιράσει και 14.
1: Μα είπε η κυβέρνηση, σχεδόν την έχουμε ήδη δώσει.
0: Ναι. Μου ακούγεται τόσο αστεία η συζήτηση να πετάγεται κάποιος να λέει ρε παιδιά, εγώ προτείνω κάτι, ας πούμε, που κοστίζει τόσο, το οποίο δεν γίνεται τίποτα φοβερό. Και να έχει γίνει τη τρελή, να γίνει μονοπόλιο συζήτηση και καυγάς για τον τζάμπα και τον τζάμπα. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Τι να πούμε κι εμείς. Εμείς προλάβαμε και διαφωνήσαμε πριν από όλους τους άλλους.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό, ναι.
1: Γιατί τα προλαβαίνουμε εδώ, δεν μπορείς να πεις.
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να πω σήμερα όμως, θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ένα λεπτό. Καλά λόγια για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο οποίος όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον σοβαρή συζήτηση.
0: Υπάρχει πρόβλημα, μάλλον. Κάτι τι κακό έγινε. Τον περιμένει. Για πες.
1: Όχι ρε, αλλά επειδή έμαθα, γιατί είναι κλειστή αυτή η συνεδρίαση και δεν μαθαίνεις πολλά, τώρα έγιναν εκλογές στον ΣΕΒ, ναι, και πανεξελέγει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΛΑ, αυτό είναι το ένα. Αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρον, μιλάει πάντα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και η συζήτηση, έμαθα από διαφόρους που μίλησα που ήσαν εκεί παρόντες, ήταν ότι είχε πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ότι ο Ανδρουλάκης είχε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του, είχε συγκεκριμένες πολιτικές. Πολιτικές δηλαδή που είναι κάνω αυτό, έχω εκείνο το αποτέλεσμα. Το οποίο είναι μετρούμενο, μπορώ να το μετρήσω. Και ότι γενικά έκανε εξαιρετικά καλή εντύπωση στους επιχειρηματίες που είναι συγκεντρωμένοι εκεί. Και όταν τον ρώτησαν, μα γιατί βρε παιδάκι μου βρήκες αυτή την ιστορία με τον τζάμπα τώρα, αντί να συζητάμε τα σοβαρά που συζητάμε και εδώ, να τα συζητάμε και προεκλογικά. Όταν το ρώτησε κάποιος.
0: Για τα εστήρια.
1: Για τα εστήρια.
0: Το ρώτησαν στους όχι τα
1: εστήρια. Το ρώτησαν, ναι, ναι.
0: Α, υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Ναι, το ενδιαφέρον ήταν ότι γιατί το έπεσε αυτό.
0: Πώς θα πηγαίνει ο βιομηχανός στην
1: τηλεφωνία. Και δημιουργείς μια συζήτηση τη στιγμή που, να, εδώ είπαμε τώρα τόσα σοβαρά πράγματα που αξίζει να συζητηθούν. Είπε ο άνθρωπος. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ σκοπό είχα να φέρω το ζήτημα του ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και να μάθουν τα παιδιά όλα ότι πρέπει να πληρώνουμε. Άρα κάπως να τους βάλω και να διαδοθεί η συνείδηση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Δηλαδή πολύ σωστά πράγματα. Πάρα πολύ σωστά.
0: Πάντως οφείλω να πω ότι και ο κύριος Μαρινάκης που τον ρώτησα χθες για τα εστήρια, είπε ότι δεν είναι κακή η κουβέντα.
1: Yeah.
0: Δεν είναι κακό να το συζητήσουμε όλο αυτό.
1: Ναι, okay. Όχι, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο που πρέπει να συζητήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να το συζητάμε, κατά τη γνώμη μου, εκεί δεν έχω αλλάξει άποψη, λέγοντας ο παιδιά θα είναι τζάμπα. Διότι σε αυτό μπορεί εσύ να πεις α, υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος είναι έτοιμος να πει 3α, το οποίο δεν το έχουμε πιάσει καθόλου. Ναι. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει, τι είναι αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης? Σε όλου τζάμπα.
0: Αφού δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου και τη διαχείριση του θυμού, θα σου πω το εξής, ότι έχω δύο κόρες, οι οποίες χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά. Είναι σε ηλικία τέτοια, 18-16. Θέλω να σου πω ότι το κόστος για τα παιδιά αυτά είναι μεγάλο. Έτσι. Θέλω να σου πω επίσης ότι στα λεωφορεία που χρησιμοποιούν, ναι, θα ήθελα μέχρι κάποια ηλικία, αν θες και ορισμένες ώρες με κάποια κριτήρια, Όχι, γενικότερα πάτε σκυλιά, λέστε, με κάποια κριτήρια οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι εισοδηματικά ή οτιδήποτε μπορεί να τεθεί ως κριτήριο. Ναι, θα εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά πάρα πολύ. Ναι. Θα εξυπηρετήσει αυτά τα παιδιά πάρα πολύ.
1: Γιατί είπες όμως.
0: Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει το εξής. Ότι αν βάλεις ένα 20 για ένα νέο που πηγαίνει στη δουλειά του. Και αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Γιατί δυστυχώς κάνοντας μακροοικονομία και έχουμε γίνει όλοι πολύ μεγάλοι αναλυτές. Εγώ γι' αυτό δεν ασχολούμαι με πολύ βαθιές αναλύσεις, γιατί δεν τις γνωρίζω και δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Αφήνω σε σένα, αφήνω σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μακροοικονομία να ασχολούνται με αυτό. Ασχολούμαι όμως πολύ με τη μικροοικονομία. Και τη χάνετε εσείς που ασχολείστε με μακροοικονομία μερικές φορές. Τι λέω λοιπόν. Ένας νέος σήμερα, ο οποίος είναι 20, 21, 22, 23, 24, τι πιθανότητες, μάλλον τι μισθό μπορεί να παίρνει, λέω τώρα κατά μέσο όρο, έτσι. Να παίρνει το βασικό, να παίρνει παραπάνω το βασικό.
1: Μπα, δυστυχώς.
0: Οκ, okay, εγώ θα σου πω το βασικό.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, ένα 20 για να πάει στη δουλειά του και ένα 20 για να γυρίσει. Θα μου πεις, υπάρχει και η κάρτα. Ναι, θα πληρώσει λιγότερο. Εγώ θα σου πω 2 ευρώ την ημέρα. Επί 25, έτσι, χωρίς να δουλεύεις αυτοκίνητο ή άλλο, είναι ένα πενιντάρικο για τον νεαρό. Το πενιντάρικο για τον νεαρό, για τον νέο εργαζόμενο, χωρίς να είναι φοιτητής, χωρίς, είναι ένας νέος εργαζόμενος. Είναι θέμα.
1: Είναι και γι' αυτό υπάρχει άρα, κάρτα, όπως είπες.
0: Λοιπόν,
1: έχει, πόσο έχει κάρτα,
0: και
1: 26.
0: Και κάρτα δεν θυμάμαι.
1: 27.
0: Θέλω λοιπόν να πω ότι ακόμα και το 27 το 30 είναι θέμα για αυτόν που παίρνει το βασικό μισθό.
1: Είμαι μαζί σου.
0: Είναι θέμα για αυτόν που έχει να αντιμετωπίσει ένα νέο, αυτό το κόστος στέγασης. Όλο αυτό που γνωρίζουμε, να μην λέμε τα ακρίβεια και τα υπόλοιπα.
1: Είμαι κομμάτια. Μαζί σου, δεν διαφωνώ σε αυτό. Εμένα με ενοχλεί η λέξη τζάμπα. Αυτό. Ναι. Τελεία παύλα. Και είναι. Αλλά επιμένω τώρα να πω τα δύο καλά λόγια, να τα ολοκληρώσω τουλάχιστον τα δύο καλά λόγια για τον Αντουλάκη. Ότι πολλοί άνθρωποι που ήσαν εκεί, σου λέω εγώ μίλησα με 5-6 τουλάχιστον, μου είπαν ότι ρε παιδί μου, λέει μία βλακεία ο Τσίπρας και συζητιέται παντού. Λέει δύο σωστά πράγματα ο Αντουλάκης και δεν περνάνε πουθενά.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Το λέγανε ως συζήτηση, επειδή τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτό περισσότερο. Αυτό. Διότι
0: αυτό συζητούσαμε και με την Διαμαντοπούλου το πρωί. Ναι. Αυτή ήταν η ουσία. Γιατί αυτό το πρόγραμμα που έχετε δεν περνάει, δεν ακούγεται. Αυτό είναι ευθύνη δική τους. Έτσι.
1: Διότι το να λέει ο άλλος ότι όλη τζάμπα εκτός από τους τουρίστες. Ποιους τουρίστες, ρε φίλα. Mm-hmm. Ποιους τουρίστες και πώς θα το κάνεις. Που δεν επιτρέπεται από πουθενά, δηλαδή θα σου την πέσουν όλοι οι θεσμοί. Mm. Αλλά εκτός από αυτό, ποιοι είναι οι τουρίστες. Και οι άλλοι που έχουν έρθει εδώ στη χώρα και ζητάνε άσυλο και θέλουν αυτό, ή που είναι παράτυποι, ή που αυτό τι είναι, τουρίστες δεν είναι. Δηλαδή θα μπει σε μια συζήτηση που ανοίγει άλλα μέτωπα που δεν υπάρχει λόγο να τα ανοίξουμε. Τα έχουμε ανοιχτά έτσι.
0: Να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι το ζητούμενο και ο μεγάλος καυγάς δεν μπορεί να γίνεται για 35 ή 40 εκατομμύρια. Εγώ δεν πω 35 που λέει Ανδρουλάκης, για 40 ή 45
1: όχι,
0: εκατομμύρια.
1: Όχι, δεν είναι εκεί ο καυγάς.
0: Δεν είναι εκεί ο καυγάς.
1: Δεν είναι εκεί ο καυγάς.
0: Okay. Δεν είναι εκεί ο καυγάς.
1: Αν αποφασίσουμε αυτό ότι πρέπει να δοθούν, θα δοθούν.
0: Αυτό λέω λοιπόν, ότι επικεντρωνόμαστε σε ένα καυγά ο οποίος δεν είναι κανονικός, δεν είναι υγιής καυγάς και είναι αυτός που θα αφήσει και απ' έξω κάποιους οι οποίοι θα ήθελαν ή μάλλον είχαν αποφασίσει ότι αυτή τη φορά θα πάω να ψηφίσω. Τους κάνει να βαριούνται. Δεν θα πάνε στο
1: ή σου λένε τώρα, Μάξι. Κοίτα τι συζητάνε και εδώ έχουμε, προβλήματα μεγάλα, δεν τα βγάζουμε πέρα.
0: Το άλλο με το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν τα βγάζω πέρα ή σε επίπεδο λογικής είναι, επειδή αποτελεί ερώτημα όλων μας αυτό το χρονικό διάστημα, πότε θα επιστρέψουμε βάσει της επικείμενης αυτής συμφωνίας, deal, πώς θα ονομαστεί αυτή η υπογραφή στη Γενέβη, πότε θα επιστρέψουν οι τιμές σε προηγούμενα επίπεδα, πιο κανονικά επίπεδα, πέραν του brand και οτιδήποτε άλλο. Χάνω λίγο τα πατήματά μου στη λογική όταν διαπιστώνω ότι με όποιον μιλάς εκπρόσωπο της αγοράς σου λέει ότι εμείς δεν κάναμε αύξηση. Άρα δεν έχουμε να μειώσουμε.
1: Καλά, λέμε ανοησίες το λένε.
0: Έτσι.
1: Λέμε, είπαμε να πούμε ένα ψέμα, όχι να.
0: Αυτό το λένε όλοι στην αγορά. Όλοι. Όταν λέμε
1: λοιπόν,
0: όλοι.
1: Με τη σειρά.
0: Όλοι στην ώρα. Δηλαδή σήμερα τα σούπερ μάρκετ.
1: Και όλοι, κάτσε ρε εσύ.
0: Τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα σούπερ μάρκετ είχαν πει και την άλλη φορά ότι εμείς, θυμάσαι, βγάζαν και το δίκτυ τους. Ναι. Ότι εμείς τα είδη σούπερ μάρκετ, mm-hmm. Αυξήσεις έχουμε σε ελάχιστα και γενικότερα.
0: Κυρίως τα ΝΟΠΑ προϊόντα, έλεγαν.
1: Άλλο τα ΝΟΠΑ. Ναι. Τα ΝΟΠΑ είναι το μεγάλο θέμα, τα ΝΟΠΑ.
0: Ο κύριος Πεταλάς.
1: Τα βγάζαν έξω τα ΝΟΠΑ. Τα βγάζαν έξω.
0: Μας έλεγε ότι οι αυξήσεις είναι κυρίως τα ΝΟΠΑ προϊόντα.
1: Λοιπόν, σε αυτό θα σου πω, διότι λόγω και τη συζήτηση τώρα, για να μάθω τι έγινε με τον Ανδρουλάκη, έμαθα κι άλλα. Είμαι βέβαιος πλέον ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία κυρίων, όπως τις λέμε συνήθως. Δηλαδή μια συμφωνία ότι για ένα διάστημα χρόνου. Mm-hmm. Το οποίο εύχομαι να είναι μεγάλο, όσο μεγάλο μπορεί να είναι, γιατί συμβαίνουν για τα ξαφνικά, θα είναι μια συμφωνία κλειδώματος των τιμών, με αντάλλαγμα ότι η κυβέρνηση θα άρει το μέτρο του κλειδώματος των περιθωρίων κέρδους.
0: Ναι. Ως συμφωνία, λες.
1: Ναι, ως συμφωνία κυρίων, κυρίως στα ζητήματα τροφίμων, όπου έχω πιστεί, γιατί κάθισα και κοίταξα αρκετά πράγματα, δεν μπορώ να ξέρω και με απόλυτη λεπτομέρεια, διότι αυτό πρέπει να είσαι όχι μικροοικονομικά που λες, πρέπει να είσαι μέσα στα λογιστήρια για να ξέρεις τι γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αντιλαμβάνομαι ότι οι βιομηχανίες τροφίμων προτιμούν να πάνε σε ένα πάγωμα τιμών παρά να είναι σε μια κατάσταση όπου χάνουν συνεχώς πελατεία, διότι οι άνθρωποι.
0: Αυτή η κουβέντα με ο κύριος Θεοδωρικάκος με ποιο θα την κάνει, με τους φορνοαρκετάδες θα την κάνει.
1: Όχι, θα την κάνει απευθείας με τους βιομηχάνους, okay. Τους Έλληνες. Και εδώ είναι το θέμα, το άλλο που δεν είναι καθόλου μικρό, είναι οι πολυεθνικές. Που έχουμε πολυεθνικές στην Ελλάδα στα τρόφιμα, πολύ μεγάλες, που έχουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά στα τρόφιμα. Πρέπει και αυτές με κάποιο τρόπο να μπουν μέσα. Βέβαια, ελληνικές επιχειρήσεις είναι, μπορεί να είναι πολυεθνικές, αλλά στην Ελλάδα έχουν βάση. Πολύ μεγάλη και πολύ παλιά, έχουν μεγάλη παράδοση. Άρα, αν γίνει αυτή η συζήτηση, αν καταλήξει, θα είναι ένα καλό σημάδι. Θα είναι ένα σημάδι ότι πάμε σε μια εξομάλυνση κάποιων ακροτήτων που υπήρξανε, σε συνδυασμό βέβαια με αυτό που, όπως σωστά ανάφερες, ότι θα εξομαλυνθούν οι αγορές καυσίμων και όλα αυτά που αναστατώθηκαν κυρίως στο πετρέλαιο δηλαδή. Το οποίο, όπως λέγαμε χθες, είναι στα 78, έπεσε κάτω από τα 80, είναι από 110 που ξεκίνησε τον τελευταίο μήνα, έχει φτάσει τώρα στα 78, θα πάει και λίγο πιο κάτω. Άρα αυτό θα ήταν ένα καλό νέο και θα αλλάξει, νομίζω, τους σχεδιασμούς και του Μητσοτάκη. Ναι. Δηλαδή, ενώ ο Μητσοτάκης, ας πούμε, εντάξει, είπε 50-50 να γίνουν πιο νωρίς, τώρα θα σου λέει, okay. Ας δώσουμε λίγο χρόνο. Μήπως και εξομαλυνθούν τα πράγματα.
0: Αυτό που με προβληματίζει είναι, θυμίζω ότι χθες ο κύριος Μαρινάκης έλεγε τους περιμένουμε στη γωνία.
1: Ποιους?
0: Την αγορά. Ή αυτούς οι οποίοι δεν θα επιστρέψουν στα προηγούμενα ή θα σχολοκερδίσουν ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πώς το είχαμε πει αυτό, το επίναυλο.
0: Τον επίναυλο, ναι. Ωστόσο, να πούμε το εξής, ότι η απάντηση των σούπερ μάρκετ, όταν μιλάμε για συμφωνία κυρίων με την κυβέρνηση, παραπέμπουν την κυβέρνηση, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στους πριν από αυτούς, όπως είπες.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, αυτό που το έχει πει και σε εμάς ο κύριος Πεταλάς, ο γενικός διευθυντής στο σούπερ μάρκετ, είναι ότι, παιδιά, κακός. Το θέμα δεν έκανε τη συζήτηση μαζί μου ο Θεοδωρικάκος, είναι να την κάνει με τους πριν από εμάς.
1: Γιατί και εμείς από κάπου αγοράζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, με ποιον μιλούσα χθες να δεις που μου έλεγε ότι πόσο έχουν μαζευτεί όλα τα κόστη από παντού. Και πόσα πολλά τους μαζεύονται, διότι πρέπει να τη δούμε αυτή την πλευρά. Διότι όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ναι. Οι πολλοί επιχειρηματίες είναι μικροί επιχειρηματίες. Οι οποίοι αρχίζουν και μαζεύουν και σου λένε τόσο έδινα πριν γι' αυτό, τώρα τόσο δίνω. Αυτό που λες δηλαδή ότι μαζεύονται τα κόστη. Και είναι και το κόστος εργασίας πλέον πολύ μεγάλο. Και καλός είναι, διότι κάποτε έπρεπε να μεγαλώσει το κόστος εργασίας, διότι είναι λεφτά του κόσμου. Δεν μπορείς να μένεις. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας, έβγαλε μία έρευνα, κάπου μία έρευνα, έβγαλε ότι αισθάνονται πολλοί μεταξύ μας ότι το 19 ήταν καλύτερα τα πράγματα. Παρόλο το 19 ήμασταν στο τέλος μιας ατελείωτης περιόδου λιτότητας. Παρόλα αυτά, πολλοί σου λένε δεν είχαμε την αγωνία του πληθωρισμού. Αν μας στάνουν ή δεν μας στάνουν, αν θα ανέβουν οι τιμές. Σωστό. Ναι. Διότι είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδος εξαφανίσεως του πληθωρισμού, λόγω ύφεσης βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για κακό λόγο, αλλά πάντως εξαφάνιση του πληθωρισμού. Και πολλοί στηρίζονται στο ότι έχουν ανέβει όλα τα κόστη και δεν μπορώ να μην το περάσω στις τιμές. Τώρα, τι θα μειωθεί από όλα αυτά, τι θα μαζευτεί, δεν μπορεί να μαζευτεί το κόστος εργασίας. Το κόστος εργασίας είναι ένα πράγμα από το οποίο αν θέλει να το μαζέψει πρέπει να αλλάξει την επιχείρηση.
0: Απλώς ο μεγάλος φόβος, ο μεγάλος προβληματισμός ο δικός μου είναι ότι δεν θα δούμε τίποτα το φοβερό. Και δεν θα δούμε τίποτα το φοβερό γιατί έχουν υπάρξει ήδη απαντήσεις. Σου θυμίζω ότι πριν, κατά διάρκεια μάλλον στα ντουζένια του πόλεμος και στα ντουζένια του Brent, ρωτούσαμε για ανατιμήσεις και μας έλεγαν μα εμείς το έχουμε απορροφήσει. Τώρα σου λένε ότι πού να επιστρέψουμε, εμείς το απορροφήσαμε και μου κάνει σαν να γίνεται μεταξύ μας, μεταξύ των καταναλωτών, μια συζήτηση φαντασίωσης. Ότι είναι στη φαντασία μας η ακρίβεια. Κανένας δεν ανέβασε τις τιμές, αλλά έχουμε ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα για μένα. Και πρέπει να δούμε πού θα πάει. Σήμερα βγήκε και η πλατφόρμα. Έγινε κουβέντα. Το πόσο κάνει.gov.gr.
1: Που επιτρέπει συγκρίσεις.
0: Επιτρέπει σύγκριση, βέβαια, με ένα μικρό προβληματισμό, επειδή λέγει ο κύριος Πεταλάς ότι δεν είναι real time. Έτσι, δηλαδή δεν έχει την τιμή του προϊόντος real time.
1: Ναι, αυτό είναι πρακτικά δύνατο να το πετύχεις.
0: Προφανώς. Όχι, θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι η διασυνδεσιμότητα. Γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν είναι real time. Προφανώς δεν μπορεί να είναι μίας εβδομάδας πριν. Ίσως να είναι ημέρας ή πολλών προηγούμενων ωρών η τιμή αυτή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο βέβαια κομμάτι είναι βλέποντας, μπαίνεις και βλέπεις ένα προϊόν που το συγκρίνεις, έχει λειτουργικότητα, αν μπεις και το δεις, έχει ενδιαφέρον και παρουσιάζεται τώρα, σήμερα. Είναι, βάζεις το ένα προϊόν που σε ενδιαφέρει και βλέπεις τη σύγκριση του σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Βέβαια εδώ με τι έχεις να κάνεις? Έχεις να κάνεις με ήδη ακριβά προϊόντα και συγκρίνεις μεταξύ υψηλών τιμών ποια είναι χαμηλότερη.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό τώρα το κάνει το Υπουργείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Η αρχή αυτή που έφτιαξαν η καινούρια, ποιος το κάνει?
0: Mm-hmm.
1: Το πρόσεξες? Καλά, δεν έχει σημασία. Το κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκείνη η πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό κανονικά σε πάρα πολλές χώρες το κάνουν οι καταναλωτικές ενώσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό να το κάνουν, διότι μπορείς να τους έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
0: Θα έπρεπε να το έχουν κάνει.
1: Παρά στην κυβέρνηση που πάντα έχει τη τέτοια ότι μπορεί και να το πειράξει. Mm. Εκλογές έρχονται και όλα αυτά. Τι θες εσύ τώρα? Θέλεις διαφημίσεις? Πάρε διαφημίσεις. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Το Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
5: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα που στέλνει εδώ ο φίλος ο Σταύρος, σταθερός ακροατής μας στο Twitter. Μπράβο, λέει, τέλος τα πανωτόκια από τις τράπεζες. 1.000 έως 16.000 ευρώ το ποσό με τους τόκους, με τα χρέη στο δημόσιο θα γίνει. Μπορείς να, στο δημόσιο επιτρέπονται τα πανωτόκια. Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό πάντως.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
0: Καλά, η αλήθεια είναι επειδή τώρα βγήκε χθες τέλει μια ερμηνεία και κυρίως από νομική προσέγγιση, αλλά έχει ενδιαφέρον το ερώτημα για τα πανωτόκια στο δημόσιο, δηλαδή το τι γίνεται με τους τόκους στο δημόσιο. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι ο ανατοκισμός των τόκων.
0: Ναι, ναι.
1: Για να το καταλαβαίνουμε εμείς οι τέτοιοι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ότι όταν χρωστάς τόκο, όταν δεν πληρώνεις το τόκο, πάει και στο βάζει. Mm-hmm. Και σου τοκίζει τον τόκο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αφού το χρωστάς, θα σου τοκίσω και αυτά που χρωστάς. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό, γι' αυτό δεν λέμε. Mm-hmm. Ναι. Αυτό οι τράπεζες είχαν μια πρακτική σαράφικη, η οποία είχε μείνει από την εποχή που οι τράπεζες ήταν σαράφικες. Δεν είχαν εξυγχρονίσει, αλλά το επέτρεπε η νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπήρχε κανείς λόγος να το εφαρμόζουν, επειδή το επιτρέπει η νομοθεσία μεταξύ μας. Αλλά αυτό είναι μια παλιά κουβέντα. Νομίζω ότι τώρα που το ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι κατ' εφαρμογή των διατάξεων που έχουν προβλέψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι μπορεί να χάσει τις τράπεζές της. Είναι μεγάλη συζήτηση, αξίζει μια μέρα να καλέσουμε κάποιον.
0: Αξίζει και ίσως ο μεγαλύτερος λόγος είναι επειδή δεν κατάφερε ποτέ σε αυτή την αγορά να μπει ένα μέτρο. Και προφανέστατα το λέω στο.
1: Ναι, να είναι μια συμφέρουσα αγορά για τον πολίτη.
0: Μια κανονική αγορά για τον πολίτη. Να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ, αλλά ήταν παλαιότερα σε προηγούμενες δεκαετίες. Η σχέση του πολίτη με την τράπεζα ήταν πιο υγιής. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Λέω. Και δεν μιλώ για τις περιόδους ασυδοσίας. Δεν μιλώ για τις περιόδους φούσκας ή οτιδήποτε άλλο ή υπερδανισμού. Πέρασαν μερικές περίοδοι όπου η σχέση του πολίτη με την τράπεζα ήταν έντιμη στο πλαίσιο του εφικτού και του δυνατού. Δεν λέω πως προφανώς τα είχαν ποτέ η τράπεζα, αλλά δεν υπήρχε και η τόσο μεγάλη εκμετάλλευση κατά του καταναλωτή, κατά του πολίτη. Για οι προηγούμενες δεκαετίες μιλώ. Νομίζω, αίσθηση μπορεί να κάνω λάθος.
1: Εντάξει, τώρα γιατί δεν είναι το θέμα πότε θα το βάλεις. Γιατί εγώ σε κοίταζα τώρα για να μου πεις ποια περίοδο είσαι στο μυαλό.
0: Τον παραλογισμό. Σου έλεγα σε κουβέντα εκτός στούντιο, σου περιέγραφα μερικές περιόδους ή και συγκεκριμένες τράπεζες όπου εγώ ως καταναλωτής είχα μια πολύ πολύ έντιμη σχέση. Ήξερα τι όφυλα, ήμουν ok στις πληρωμές μου, δεν είχα αυτές τις παράλογες χρεώσεις, αυτά τα τρελά πράγματα. Δεν αισθανόμουν ότι με κοροϊδεύει κάποιος. Συμφωνούσα ότι θα πληρώσω αυτό το επιτόκιο. Όταν δανειζόμουν το πλήρωνα μια χαρά. Πήγαινα στον Κισε.
1: Αυτή η αγάπη σου με τον Κισε?
0: Όχι, καμία αγάπη. Πήγαινα στον Κισε. Σήκωνα χρήματα. Δεν έπρεπε να κλείσω ραντεβού για να πάω να σηκώσω χρήματα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν χρεωνόμουν επειδή κάνω χρήση της ιντερνετικής υπηρεσίας της τράπεζας. Όλο αυτό το κομμάτι έχει καταστήσει μισητές τις τράπεζες. Πάντα ήταν, αλλά τέλος πάντων όχι σε αυτό το βαθμό. Αυτό θέλω να πω.
1: Το πάντα ήταν είναι η κουβέντα, γιατί από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες τράπεζες και πριν δημιουργηθούν, ο δανείζων τα χρήματα δεν ήταν
0: ευχάριστος. Προφανώς.
1: Ναι, πάντως, εγώ έλεγα ότι θα χάσουν η Ευρώπη, θα χάσει τις τράπεζές της, διότι οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να. Δεν ακολούθησαν αυτό. Φτιάξαμε μια ενιαία αγορά, με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. Mm-hmm. Δεν μπόρεσαν οι τράπεζες να ακολουθήσουν κοινούς κανόνες, παρέμειναν εθνικές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έρχονται τώρα οι ιντερνετικές τράπεζες και τους παίρνουν την μπουκιά μέσα από το στόμα. Mm-hmm. Και έχουν πάθει ένα πανικό. Δικαιολογημένα. Γιατί τους παίρνουν πελάτες, που σημαίνει ότι τους παίρνουν τα εργαλεία για να κάνουν δουλειά, δηλαδή τα λεφτά των πελατών.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πρέπει να αντιδράσουν. Είναι δικιά τους δουλειά να αντιδράσουν, είναι δικιά τους δουλειά να προφυλάξουν την business τους. Τώρα είναι και μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε άλλη στιγμή, διότι έχουμε ήδη την καλεσμένη μας.
0: Ναι, είναι η κυρία Σοφία Βιδάλη, είναι η καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο, με ειδικότητα στην εγκληματολογία και την αντιγκληματική πολιτική, και την ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλό σας μεσημέρι, κυρία Βιδάλη.
1: Χαίρετε, κυρία Βιδάλη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της.
2: Πρώην καθηγήτρια εγκληματολογίας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Για να συζητήσουμε όμως λίγο. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση τώρα? Κάθε μέρα έχουμε και μία δολοφονία γυναίκας από άντρα.
0: Κάθε μήνα και εσύ.
1: Κάθε μέρα είπα.
0: Όχι, κάθε μέρα. Κάθε μήνα είναι.
1: Αν κάθε μήνα κάτω, είναι.
0: Είναι 6 γυναικοκτονίες σε 6 μήνες, στους πρώτους 6 μήνες.
1: Αλλά είχαμε μαζεμένες τώρα.
0: Και πάλι είναι πολλές. Το λέω απλώς για να έχουμε σωστή διάσταση. Ναι.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση πια νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για κάποια γεγονότα. Μοιάζει να τίνει να γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, παίρνει κάποιες διαστάσεις αυτό. Δεν είναι, και κυρίως δεν είναι αριθμητικές οι διαστάσεις, είναι ποιοτικές. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πόσες γυναικοκτονίες γίνονται. Είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται. Το γεγονός ότι υπάρχουν μηνύματα, αλλά δεν τα έχουμε λάβει υπόψη μας. Έτσι, γιατί δεν πάει ο νους του ανθρώπου ότι κοίτα να δεις, επειδή τσακώνομαι θα υπάρξει αυτή συνέχεια. Άρα είναι ένα πρόβλημα πια. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έτυχε, δεν έτυχε. Φαίνεται ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Τώρα, το τι μπορεί να γίνει, εδώ οι απόψεις μπορεί να είναι διαφορετικές και διάφορες. Το ένα είναι η νομική αντίδραση, που είναι το κύριο που απασχολεί, δηλαδή αν θα είναι γυναικοκτονία, ποινικό αδίκημα ή όχι. Και το άλλο είναι η κοινωνική αντίδραση. Δηλαδή, ωραία, θα νομοθετήσουμε, αν νομοθετήσουμε, αλλά αυτό προλαμβάνει τη γυναικοκτονία, αποτρέπει? Δεν έχω αυτή την εντύπωση.
1: Ναι, κυρίως νομοθετούμε για την τιμωρία, δεν νομοθετούμε για να προλάψουμε.
2: Όχι, ο νόμος δεν είναι μόνο για να τιμωρεί το δράστη, ο νόμος είναι και για να αποτρέπει. Αυτό είναι, δεν είναι δική μου άποψη, έτσι είναι δογματική άποψη του ποινικού δικαίου. Λοιπόν, ο νόμος είναι για να αποτρέπει. Είναι για να λειτουργεί ως υπόδειγμα, κοίτα τι θα πάθεις εάν. Δεν έχει όμως αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, για να αποτρέψει. Το να τιμωρήσει το δράστη είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κοινωνικά μέτρα, δηλαδή μια κοινωνική πρόληψη που θα προσπαθεί να παρέμβει πριν διαμορφωθεί η πεποίθηση σε κάποιον φέρελπη δράστη ότι κοίτα να δεις, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Και εκεί ανοίγει μια νέα συζήτηση, πιστεύω.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω λίγο κάτι που μπορεί να φανεί απλοϊκό και είναι απλοϊκό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, κυρία Βιδάλη. Το να σκοτώσεις τη γυναίκα την οποία πες ότι δεν την αγαπάς πλέον, δεν είσαι ερωτευμένος, αλλά κάποτε ήσουνα. Και το να σκοτώσεις και τη γυναίκα που είναι η μητέρα των παιδιών σου. Δεν είναι ένα έγκλημα, θύμωσα και πάνω στο θυμό έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω?
2: Δεν είναι τέτοιο έγκλημα με τίποτα. Με τίποτα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο, το σκεφτόμουν και τις προηγούμενες μέρες. Εδώ δεν είναι ότι κάτι μου έκανε και αποφασίζω να τη σκοτώσω, ούτε τσακωθήκαμε και πήρα το μαχαίρι και τη σκότωσα. Το μαχαίρι είναι πολύ άμεση επαφή με το δράστη, με το θύμα. Είναι πολύ βάρβαρο, δεν είναι πιστόλι.
0: Ναι, σωστό.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, πιστεύω.
0: Ναι.
2: Ότι δηλαδή νομιμοποιούμε να πάρω το μαχαίρι και να τη σκοτώσω. Είναι μια αντίληψη.
1: Τι, ότι είναι δικιά μου δηλαδή.
0: Ότι
1: είναι δικιά μου, ό,τι θέλω κάνω με τη γυναίκα μου.
2: Ναι, αλλά είναι μια αντίληψη που μας γυρνάει πριν από το 1950, πιστεύω.
0: Ναι, σωστό.
2: Έτσι, και επίσης θα πρέπει να δούμε και αν αυτό αφορά μόνο τη σύζυγο, γιατί έχουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν είναι κάποιος άνθρωπος κατ' εξαίρεση βίαιος απέναντι στη σύζυγο, είναι και στα παιδιά.
0: Ναι.
2: Και είναι και αλλού.
0: Ή γενικότερα, ναι, σωστό.
2: Έτσι, άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες αυτός ο άνθρωπος μπορεί και πιστεύει αυτά που πιστεύει και κάνει, μετά περνάει και στην πράξη. Είναι λοιπόν πιο σύνθετο από το να πάρουμε απλά μία νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Σύμφωνοι. Θα ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει ένα προηγούμενο ή κάποια σχέση με δεδομένα άλλων χωρών, κυρία Βιδάλη, που βρίσκονται σε μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, ή τέλος πάντων είτε ήταν σε έξαρση είτε όχι, γενικότερα αν έχουμε άλλα δεδομένα. Γιατί είναι γενικό αυτό που λέμε, είναι πολύπλοκο, και ξέρετε, στην πολυπλοκότητα στην Ελλάδα το αφήνουμε στην τύχη του. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει τα μαθήματα οδήγηση να τα κάνουμε το δημοτικό, την σεξουαλική αγωγή να την κάνουμε το δημοτικό, όλα τα πετάμε στο δημοτικό.
2: Σύμφωνοι. Και τη σεξουαλική αγωγή θα έπρεπε να την κάνουμε από το δημοτικό, αλλά δεν την κάνουμε.
0: Δεν την κάνουμε. Ναι. Σωστό.
2: Έτσι, το θέμα δεν είναι να μάθει κάποιος πώς γεννιέται το παιδί. Το θέμα είναι να μάθει τι είναι το φύλο.
0: Έτσι.
2: Και τι θα πει άντρας και τι θα πει γυναίκα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, αυτά δεν τα διδάσκουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν δεδομένα σε άλλες χώρες. Αλλά το ζήτημα είναι να δεις τις ειδικότερες συνθήκες. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια η κουλτούρα, παραδείγματος χάρη. Ακόμα και στην Ιταλία που είναι δίπλα μας.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, δεν έχουμε ούτε τις ίδιες, παρότι είναι πολύ οικίες, παραδόσεις, ούτε τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες. Και εκεί πρέπει να το δούμε αυτό με τις κοινωνικές συνθήκες. Δεν γεννιέται κάποιος εγκληματίας.
0: Mm-hmm.
2: Δεν αποφασίζει ένα πρωί εμψυχρό ότι κοίτα να δεις, εγώ σε 10 χρόνια, εντάξει την παντρεύουμε αυτή, αλλά θα τη σκοτώσω. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα όπως φαντάζεστε κι εσείς. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις ειδικότερες συνθήκες και τις ειδικότερες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, εννοώ χώρους ας πούμε στην Ελλάδα ή σε κάποιες περιφέρειες,
0: mm-hmm.
2: και σε συγκεκριμένες συγκυρίες. Πώς ξαφνικά οι άντρες αρχίζουν και σκοτώνουν τις γυναίκες τους? Θα μου πείτε, πάντα υπήρχε, ναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αυτοματοποιημένη, ακόμα και αν υπερβάλλουμε στην μετάδοση τέτοιων γεγονότων, υπάρχει μια αυτοματοποιημένη, φαίνεται, αντίδραση που επιτρέπει στον άλλο να πάρει ένα μαχαίρι και να σκοτώσει.
0: Ναι. Από μένα ένα τελευταίο ερώτημα. Μήπως καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε, ότι όλο αυτό δεν έχει απολύτη πρόληψη μέσω των αστυνομικών αρχών ή οτιδήποτε άλλο? Φαίνεται όμως στις περισσότερες περιπτώσεις από τις γυναικοκτονίες που έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, οι άνδρες αυτοί οι οποίοι τις διέπραξαν να ήταν και στο παρελθόν βίαιοι. Και ερχόμαστε με τις ίδιες γυναίκες οι οποίες το έχουν καταγγείλει. Και ερχόμαστε μετά να πέσουμε όλοι από τα σύννεφα πώς κανείς δεν πήρε χαμπάρι την βιαιότητα η οποία έχει καταγγελθεί, και αργότερα η γυναίκα πάντα ανακαλούσε τις καταγγελίες που έχει κάνει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εκεί μήπως υπάρχει ένα κομμάτι που μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, στο προηγούμενο στάδιο?
2: Τώρα συζητάτε για την αντίδραση που μπορεί να έχει η αστυνομία.
0: Η πολιτεία γενικότερα, δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, επειδή είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας πρώτη καταγγελία, το λέει αυτό.
0: Ναι.
2: Ναι, θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική αντίδραση, μια άλλη εκπαίδευση, υπό άλλους όρους, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει. Αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι πριν φτάσουμε στην αστυνομία, και να πω και κάτι πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, ξέρετε,
0: mm-hmm.
2: δεν είναι ότι κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Δεν το αξιολόγησε ως σημαντικό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν το αξιολόγησε. Δηλαδή, μια κοινωνία που θεωρεί φυσιολογικό, έλα μωρέ, σε έδωσε και ένα χαστούκι, κάτι θα έκανε. Mm-hmm.

0: Εκεί πρέπει να παρέμβουμε. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική που η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει ακόμα να κινητοποιήσει τέτοιες δυνάμεις για να δημιουργήσει.
1: Ναι, το κρύβουμε κάτω από το χαλί, το ξεχνάμε, το αφήνουμε.
0: Ναι, το κρύβουμε.
1: Είναι η ντροπή μας.
0: Ναι, είναι το, αυτό που λέμε, έλα μωρέ, είναι καλό παιδί. Τώρα αν τη δίνει και καμία δεν πειράζει.
1: Και πέφτουμε έτσι, όλοι από τα σύννεφα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βουδαλή.
1: Γεια σας. Να σας πω εγώ όμως στο μεταξύ, αγαπητοί μου, ότι μια επιχείρηση πρέπει να είναι ασφαλής απέναντι σε ενδεχόμενες ψηφιακές απειλές και επειδή μπορεί, ακόμη περισσότερο πρέπει να το κάνει. Η υπηρεσία Cyber Security, η συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business βοηθούν. Το Lookout Mobile Security βοηθά. Προστατεύει τις κινητές συσκευές. Το Trend Micro Worry Free προστατεύει λάπτοπ και σερβερ. Το Firewall Management δίνει έλεγχο και πρόσβαση στην προστασία του δικτύου. Μάθετε για όλα αυτά στο vodafone.gr / μήνες ή πιο απλά σε ένα κατάστημα Vodafone. Real FM.

0: κύριος Βολάνιος είναι στο Βολάν.
1: Σήμα. Ορίστε. Τώρα είναι εδώ. Τώρα. Ήρθα.
0: Γιατί πριν δεν ήταν, παιδί μου.
1: Όχι, αλλά χωρίς σήμα που πας.
0: Δεν τον είδα που έμπαινε στο στούντιο, γιατί από εδώ που κάθομαι δεν τον βλέπω, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, έλα Παναγιώτη.
2: Εδώ είμαι πάντα στο Βολάν.
1: Έτσι.
2: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στο κόκκινο εισταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό Ρουφ. Αντίστοιχη εικόνα και στο ρεύμα της Πέτρου Ράλι από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ανάρτηση που τυκλοφορείται, η σιωπή δεν είναι λύση, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Τροπέων Νίκος Κακούρας αναφέρεται εκτενώς στην υποβάθμιση και της υγείας στη Γουρτινία με αφορμή τα προβλήματα στο δικό δικτύο της Τρίπολης Πύργου. Για οριστολογίες και φυγομαχία από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης στη Βουλή για τα προβλήματα της ΒΠ Τρίπολης κάνει λόγο σε ανακοίνωση του βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας που αφορά σε απαγόρευση διέλευσης, κυκλοφορίας, επίσκεψης, διαμονής και παραμονής σε δάση και περιαστικά άλση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η συμμετοχή στο επιχειρησιακό πυροσβεστικό έργο συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνάντηση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας Κωνσταντίνου Γραφάκου με τους εθελοντές του παραρτήματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σε 8 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και 2 συλλήψεις για στέρηση δελτίου ταυτότητας προχώρησαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση χθες σε καταβλησμούς ομάς στην Τρίπολη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Η Coyotes Tlaxcala ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Jordan Silva στον Αστεράκτορ. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης εντάσσεται στο τεχνικό team του Αστεράκτορ ως άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Αντωνόπουλου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου! Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, κυρίως για αυτά τα καταναλωτικά σε σχέση, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την ακρίβεια. Οι τιμές, λέει, έχουν ξεφύγει, ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Εγώ θα σου πω ένα προϊόν, λέει ο Μιχάλης, που χρησιμοποιώ για χρόνια τώρα στο πρωινό μου, το αλυφόμενο φρέσκο τυρί, το κάτοικι εκδομοκού, συσκευασίες 250 γραμμαρίων, το οποίο πέρσι την ίδια περίοδο το αγόραζα 2,02 ευρώ και κάποιες φορές σε προσφορά 1,99. Και τώρα, χθες συγκεκριμένα, έχει φτάσει στα 2,62. Πήρε 60 λεπτά μέσα σε ένα χρόνο ένα προϊόν το οποίο ξεκίνησε πριν από 5-6 χρόνια να πουλιέται με 1,32 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται και πού μας έχουν φτάσει. Η αλήθεια είναι ότι την ακρίβεια μπορούμε να την εντοπίσουμε, έστω και μικρή ή μεγάλη, σε συγκεκριμένα προϊόντα που συνηθίζουμε να παίρνουμε και γνωρίζουμε την τιμή του σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ χθες παρήγγειλα από συγκεκριμένο κατάστημα, παραγγέλνω σκυλοτροφή για το σκυλί. Παραγγέλνω μια 20-κιλη συσκευασία, για να μην πηγαίνω έρχομαι συνέχεια. Την παραγγέλνω ιντερνετικά. Αυτή η 20-κιλη συσκευασία ξεκίνησα να την παίρνω πριν από μερικούς μήνες 60 ευρώ. Χθες την παρέγγειλα με 68-40. Mm-hmm. Έτσι.
1: Πάνω από 10%
0: έξω. Οκ. Το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι, όποιος παρακολουθεί είτε εμάς το ραδιόφωνο, διαβάζει εφημερίδες, βλέπει τηλεόραση ή παρακολουθεί τα site, όλοι έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις. Και τελικώς τίποτα δεν ισχύει από αυτά που μας λένε. Και έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα σε σχέση με αυτό που έλεγες, ότι αυτό το παρατηρητήριο επί της ουσίας των τιμών θα έπρεπε να το έχουν κάνει ήδη οι καταναλωτές ή οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει. Και δεν είναι δύσκολο να έχεις την συνεργασία των σούπερ μάρκετ, κάτι που γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, γιατί οι καταναλωτικές οργανώσεις με τα σούπερ μάρκετ δεν είναι εχθροί. Οι καταναλωτικές οργανώσεις με το κράτος δεν είναι εχθροί. Εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Παίζονται πολιτικά παιχνίδια για το ποιος είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος των καταναλωτών, ποιες είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις, ποιο είναι το επίπεδο παρέμβασής τους. Γίνεται ένας χαμός σχέση με αυτό και γι' αυτό δεν έχουμε και σοβαρή αντιπροσώπευση στο καταναλωτικό κίνημα. Δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ακόμη σήμερα είμαστε πόσα χρόνια στην Ευρώπη, έχω χάσει το λογαριασμό πλέον. Και δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε αυτό που ήταν από τα πρώτα πράγματα. Mm-hmm. Από τα πρώτα.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι δεκαετία του 80, επειδή τότε δούλευα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να λέμε ότι, παιδιά, πρέπει να φτιαχτεί αυτό, διότι είναι και ευρωπαϊκός θεσμός, πρέπει να έχουμε και εμείς. Mm-hmm. Πήγαν και φτιάξανε ένα πράγμα, το κάναν κομματικό, του λέγανε πότε να μιλάει, πότε να μην μιλάει, το χάλασαν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι κομματική έκφραση, δεν μπορεί να έχει κομματικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να λέει ακραία πράγματα ο όποιος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος. Έτσι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες χώρες δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο εκπρόσωπος, που είναι και συνήθως ο ίδιος επί χρόνια, και δεν λέει ποτέ βαριές κουβέντες. Λέει, εμείς κάναμε μια έρευνα, βγάλαμε αυτά. Ή βάζουν στόχο, και βάζουν στόχους, και όταν βάζουν στόχους στα μεγάλα καταναλωτικά κινήματα, τους αλλάζουν τα φώτα. Και λένε κατευθείαν, η εταιρεία τάδε με το όνομά της, αυτό, εκείνο, το άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποτε θα γίνουμε κι εμείς λίγο σαν τους άλλους. Κάπου θα μοιάσουμε στα καλά, μην μοιάζουμε μόνο στα κακά.
0: Εδώ, λέει ο Διονύσης, για την πλατφόρμα, όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν e-shop, όλα τα προϊόντα έχουν το ίδιο barcode, όπου και αν πολλούνται. Με μία πρόσβαση, λέει, θα μπορούσαν να έχουν real-time τιμές. Ναι, οκ, okay, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς και γιατί. Θα δούμε. Θα δούμε τι γίνεται και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως, η γενική εικόνα είναι αυτή που λέγαμε.
1: Είδες και αυτό που έλεγε τώρα ο Κροατής. Είναι γαλακτοκομικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Τα οποία γαλακτοκομικά έχουν υποστεί άνω κάτω, δηλαδή το τι έχει γίνει τα τελευταία αρκετά χρόνια, αλλά τώρα τελευταία πάλι με αφορμή τις ασθένειες, τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστούν οι ασθένειες, που σημαίνει ότι περιορίζεται και η πρώτη ύλη. Και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Ήμουνα σε ένα όμορφο χωριό της Βιωτίας, το Κυριάκι, και λέω, κάτσε, μιας που ήρθα στο Κυριάκι, είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω, μιας που ήρθα να πάρω τυρί. Ναι. Διότι θυμόμουν από τα πολύ παλιά χρόνια που πήγαινα ότι είχε πάντοτε εξαιρετική φέτα. Πάω λοιπόν σε ένα καλό κύριο εκεί, ο οποίος έχει ανοίξει ένα καλό κατάστημα, το ήξερα από φίλους που έχω, και παίρνουμε ένα κιλό φέτα, 12-20, εξαιρετικής ποιότητας. ασύγκριτη.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον είναι και η φέτα που εμένα μου αρέσει, αλλά η ποιότητα είναι ποιότητα τώρα, δεν κρύβεται. 12-20.
0: Ναι.
1: Αν αυτή την έπαιρνα, αν τη βρίσεις, δεν τη βρίσεις γιατί εξαντλείται εκεί πάνω στα ορεινά. Αν πάω να την πάρω, να κατέβει η Αθήνα, να μπει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στο συνοικιακό, να την πάρω εγώ, θα έχει φτάσει 16.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πάντως καταλαβαίνω επειδή.
1: Συσκευασμένη. Λες, με λες την άλμη της.
0: Λες και για τα γαλακτοκομικά που όντως έχουμε και τα ελληνικά δεδομένα, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της κρίσης. Να πούμε το εξής, ότι για όλα τα προϊόντα δυστυχώς υπάρχει μια δικαιολογία. Όχι από σένα. Η αγορά δίνει μια αιτιολογία, μάλλον.
1: Υπάρχει, μάλλον. Υπάρχει. Για τα είναι πραγματική.
0: Μισό λεπτό. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί στα γαλακτοκομικά προϊόντα έχεις αιτιολόγηση. Και έχεις όχι μόνο λόγω της κρίσης, έχεις και τα ελληνικά δεδομένα. Ευλογές το ένα το άλλο, αρρώστες και όλο τίποτα. Λέω γενικότερα όμως ότι για την ακρίβεια όλων των προϊόντων υπάρχει μια δικαιολογία. Και δεν είναι αιτιολογία, είναι δικαιολογία δυστυχώς. Δεν μιλώ για τα γαλακτοκομικά. Εδώ πηγαίνεις στον ψιλικατζή της γειτονιάς σου και του λες, κύριε Σωτήρη, δώσε μου δύο τσιμπιδάκια και του λες γιατί έχει ακριβήνει. Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Στη μέση Ανατολή.
1: Αυτό θέλω να πω. Το δικαιολογία, επειδή η ελληνική γλώσσα είναι
0: ακριβώς,
1: τέλεια.
0: Γι' αυτό είπα το γαλακτοκομικό.
1: Ο δίκαιος λόγος. Ο δίκαιος λόγος. Υπάρχει ένας ότι κάτι έχει συμβεί, παιδί μου. Κάτι συνέβη. Υπάρχουν, ας πούμε, οι ασθένειες. Αλλά όταν πάνω στο δίκαιο αυτόν λόγο χτίζεις εσύ
0: αφήγημα.
1: Ένα αφήγημα υψηλού ή διατήρησης των υψηλότατων κερδών σου,
0: ναι.
1: Εκεί είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή άλλο είναι να πεις ότι ρε παιδί μου ανέβηκαν αυτά τα κόστη, αυτά τα inputs ανέβηκαν. Και άλλο να πεις ότι αφού ανέβαινε όλα αυτά είναι ευκαιρία, αντί να πουλήσω με 30% περιθώριο, να το πάω 35, να το πάω 40. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Επειδή λέμε το κράτος και γίνει μια συζήτηση σοβαρή, τι θα κάνει με το ΦΠΑ. Φαντάσου να το μετακινούμε το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Να πούμε πω πω ανεβαίνουν ευκαιρία να το πάμε 26.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σας διαβάσω όμως εγώ τώρα με ένα καλό νέο.
0: Θα διαβάσεις αμέσως το καλό νέο, μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί είναι όλο αυτό το κοινωνικό αυτοματισμό. Γεια σας, λέει, κάποιοι αποφάσισαν. Γεια. Ναι. Κάποιοι αποφάσισαν να αρχίσουν τη συγκομιδή από τα λεφτόδεντρα. Το μέτρο, λέει, είναι καθαρά λαϊκίστικο, εννοεί μάλλον για τα εισιτήρια, και όσοι το υποστηρίζουν καθαρά λαϊκιστές. Γιατί πέραν των άλλων, γιατί να πληρώσω εγώ που είμαι σε νησί το εισιτήριο του κάθε ενός. Κάποτε η Θάτσερ έκανε ολόκληρο θέμα για κάτι που στήχησε 5 σεντ και είπε ότι τα πάντα πρέπει να πληρώνονται για να τα σέβεται αυτός που τα απολαμβάνει. Δεν υπάρχει τσάμπα γεύμα. Τότε, Γιώργο μου, θέλω να μου εξηγήσεις γιατί εγώ ως φορολογούμενος πρέπει να πληρώνω το δικό σου μεταφορικό ισοδύναμο ως νησιώτης, γιατί μου έρχεσαι με λιγότερα λεφτά, έτσι. Και γιατί, αν είσαι και σε νησί που έχει μειωμένο ΦΠΑ, γιατί να πληρώνω εγώ το ΦΠΑ σου. Κατάλαβες, γιατί δεν έχει καμία λογική το ερώτημα που θέτεις και είσαι και πολύ απόλυτος. Αυτά.
1: Καλά. Τώρα και εσύ αμέσως να πεις ότι δεν έχει καμία λογική. Έχει μία λογική.
0: Δεν έχει λογική.
1: Έχει μία λογική προς συζήτηση.
0: Ναι.
1: Καλά. Σε αφήνω τώρα γιατί έχω εδώ καλά νέα. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας και ταλέντο έχουν και δυνατότητες. Αυτό που χρειάζονται είναι ευκαιρίες. Τέτοια ευκαιρία είναι το εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Μέχρι 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με υποτροφίες οι οποίες θα φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία αξίζει το ταλέντο σας και σας περιμένει στο Actor for the Future. Το 4 με 4 παρακαλώ. Actorforthefuture.gr.
0: Μάστε.
1: Τώρα που λες για τιμές, επειδή το έχουμε ξαναπεί, αλλά μου το έλεγε και ένας φίλος, μου λέει ξαναπέστο. Μεταξύ του Μαΐου και του Απριλίου, συνήθως πώς μετράμε τον πληθωρισμό, λέμε φέτος ο Μάιος συγκρινόμενος με τον περσινό Μάιο, πώς ανέβηκαν οι τιμές. 5,2% έβγαλε η Ελστάτ. Πάρα πολύ ωραία. Αν συγκρίνεις όμως, πούμε στην Αμερική, δεν συνέκριναν σχεδόν ποτέ, τώρα τα τελευταίο καιρό έχουν, το κάνουν. Πάντα κοίταγαν τον μήνα προς τον προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Σου λέει πάει αλυσίδα. Άμα μου ανέβει κάθε μήνα, τελικά θα μου ανέβουν οι τιμές. Αν συγκρίνεις λοιπόν, αν δεις το δελτίο της Ελστάτ, το Μάιο προς τον Απρίλιο δεν είχαμε καμία αύξηση. Μηδενική αύξηση. Υπήρξαν κάτι αυξήσεις σε κάποια, μειώθηκαν σε κάποια άλλα. Μέσες άκρες βγήκε ο τιμάριθμος Μαΐου προς Απρίλιο του ιδίου χρόνου φέτος μηδενικός. Έτσι, αυτό λέει κάτι. Λέει ότι υπάρχει σε σύγκριση με πέρυσι, που σημαίνει, εκεί είναι το μεγάλο θέμα, ότι δίνεις αυξήσεις, είτε είσαι εταιρεία, είτε είναι το κράτος που σου λέει πάρε αύξηση τον βασικό, και χάνονται μέσα στο χρόνο. Εξαφανίζονται.
0: Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, για να ανοίξουμε το επόμενο θέμα.
1: Το επόμενο θέμα.
0: Τον κύριο Γιάννη Λιάπα, τον καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Λιάπα, καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Κύριε Λιάπα, έχουμε ένα... Γεια σας.
2: Πώς είστε, καλά?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δίνετε για την ενημέρωση αυτή.
1: Ωραία. Είσαι καθηγητής ψυχιατρικής και θέλουμε να σας θέσουμε ένα ερώτημα. Εσείς οι ψυχίατροι, έχετε τρόπο να καταλάβετε ότι κάποιος από εμάς που έρχεται, σας βλέπει, τον εξετάζετε, είναι υποψήφιος δολοφόνος?
2: Όχι. Όχι.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ εμφανές που θα έχει γίνει αντιληπτό σαν παραδοξότητα από πολλές άλλες πράξεις προηγούμενες. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει κανείς τη σφραγίδα αυτή στο μέτωπο.
1: Δηλαδή πώς ο δολοφόνος δεν έχει κανένα δολοφονικό ένστικτο πιο πριν, κάτι που να μπορεί να το πιάσει το ραντάρ της επιστήμης?
2: Όχι, όχι.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν πρόκειται περί ενός διεστραμμένου ανθρώπου, αυτό είναι άλλη, αλλά υπάρχει μια προϋπάρξη, ολόκληρη κλίμακα ψυχοπαθολογίας, η οποία θα δείξει ότι κάτι πάει στραβά, και μέσα σε αυτά τα στραβά θα μπορεί να είναι και αυτό που λέτε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Αν θεωρείτε από όλο αυτό που παρακολουθείτε και εσείς όπως όλοι μας, τις γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια,
2: μάλιστα,
0: είναι αποτέλεσμα μιας λαθεμένης κουλτούρας, είναι μια λάθος εκπαίδευση, μια λάθος παιδεία, είναι συσσωρευμένα ψυχολογικά προβλήματα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και ξεσπάνε κάποια στιγμή? Τι ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το πράγμα δεν έχει μία ταμπέλα.
0: Προφανώς.
2: Αυτό το πράγμα είναι ένα κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Και είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, οι πατριαρχικές αντιλήψεις ανάλογα στο χώρο στον οποίο ζει κανείς, που είναι δυνατές ή όχι. Το αίσθημα ιδιοκτησίας που νιώθει ένας άντρας σε σχέση με μια γυναίκα. Mm-hmm. Η έννοια του απολύτου ελέγχου που πολλές φορές είναι πολύ κακώς εκπεφρασμένη. Πολύ συχνά ένας χωρισμός και η απόρριψη από μέρους του άντρα του χωρισμού αυτού να μπορεί να κινητοποιήσει τέτοιου είδους αντιδράσεις. Υπάρχουν επίσης στερεότυπα για το θέμα της ανισότητας. Η γυναίκα οφείλει, υποτίθεται, να είναι κάτι που υπακούει στον άνδρα. Και σωματικά ακόμη πολύ συχνά είναι πιο ασθενής. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της τοξικής αρενοπότητας. Δηλαδή κάποιοι άνδρες νιώθουν πάρα πολύ άνδρες. Μέσα από πολιτισμικά, μέσα από προσωπικότητα, μέσα από πολλά, χωρίς αυτό να μπαίνει σε καμία, κάτω από καμία ετικέτα νόσου. Υπάρχουν πολλά από αυτά να είναι εγκλήματα τιμής. Έτσι. Επίσης, πολύ συχνά η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να κλιμακωθεί και να προέλθει μια τέτοια πράξη και άθελα, αλλά και εσκεμμένα, από κάποιον σύζυγο, αναφορικά με τη σύζυγο ή, εν πάση περιπτώσει, τη σύντροφο. Υπάρχουν κενά προστασίας από αυτές τις γυναίκες που βρίσκονται σε τέτοιες περίεργες σχέσεις, δηλαδή με μία δίλκινστίδα. Οι καταχρήσεις είναι ο πνεύματος, ουσιών κτλ. Μπορεί να κάνουν κάποιον άνθρωπο να γίνει πάρα πολύ έτσι επιθετικότερος από όσο βλέπει και να φτάσει σε μια κατάσταση όπου να κάνει αυτό το πράγμα. χωρίς να είναι και καμία πρόθεση από πριν γι' αυτό. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι χίλιοι δυο λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν ή να συνδυαστούν ώστε να έχει αυτό το κακό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο ψυχίατρος, επειδή τώρα συζητάμε για την περίπτωση του τελευταίου φωνικού, που ήσαν αστυνομικοί και οι δύο και περνάνε από κάποια τεστ που μεταξύ άλλων σκοπό έχουν να καταλάβουν τα ψυχικά τους δεδομένα που χρειάζονται να είναι ισορροπημένα στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και δεν μπόρεσε να βρει τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα.
2: Κάθε άνθρωπος εν δυνάμει θα μπορούσε μέσα από αυτούς τους παράγοντες να κάνει κάτι κακό, τους οποίους προανέφερα και οι οποίοι δεν ήταν καθόλου.
0: Είμαστε. Προληπτικά λοιπόν.
2: Ναι. Να πω αυτός είναι ξανθός και θα το κάνει, ή αυτός είναι λαχρινός. Δεν είναι έτσι γραμμικά τα πράγματα.
1: Γιατρέ, εσείς έχετε δει πολλές περιπτώσεις φυσικά ανθρώπων που έχουν ψυχικές νόσους και ξέρετε και τις οικογένειες, το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η σχέση, γιατί λέμε φταίει η οικογένεια για τα πάντα πλέον.
2: Όχι, όχι. Εγώ όπως είδατε είναι ένας από τους παράγοντες που σας ανέβη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι φταίει η οικογένεια πάντα. Σας είπα, είναι πάρα πολλά πράγματα και σας είπα πάρα πολλά. Επίσης, θα μπορούσαμε να πάμε και λίγο ανάστροφα. Η έννοια της πολιτισμικής αυτή τη στιγμή ισότητας της γυναίκας καμιά φορά κάνει πάρα πολύ κακή χρήση η ίδια η γυναίκα αυτής της απελευθέρωσης και της ισότητας.
0: Δηλαδή,
2: αρνούμενη το ρόλο της, υιοθετώντας συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι αναμενόμενος από τον σύντροφό της και κάνοντας τον πολύ συχνά να εκνευριστεί σε πολύ ψηλό βαθμό, τόσο που να γίνει και το κακό.
1: Εννοείται, γιατρέ, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι διαλέγει η γυναίκα έναν ματσό τύπο και μετά όταν αυτός έχει ματσό συμπεριφορά απέναντι σε δικές συμπεριφορές εκπλήσεται.
2: Σας είπα, και αυτό μπορεί να συμβεί. Πολύ συχνά θα το έχετε δει και στην οδήγηση. Πολύ συχνά συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα γυναίκες που οδηγούν. Θέλω να πω και αυτό είναι ένας παράγοντας μαζί με όλους που σας είπα, οι οποίοι μπορεί να κινητοποιήσουν τέτοιου είδους πρακτικές.
1: Και γιατί οι γιατροί να μην συμπεριφερθούν έτσι, όταν συμπεριφέρονται οι άντρες οδηγοί με αυτόν τον τρόπο?
0: Ναι, γιατί απευθύνονται σε άντρες που έχουν εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες διαφορετικά.
1: Γιατί
0: οπότε
1: πλησιάζουν τον κίνδυνο και τον πολλαπλασιάζουν, αυτό λέμε.
2: Ναι, αλλά αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν αυτά τα έμφυλα στερεότυπα, ότι εγώ δεν ανέχομαι από μια γυναίκα να μου μιλάει έτσι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγήσει σε μια ρήξη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβαμε.
0: Λάθος εκπαίδευση, λάθος αποδοχή του μηνύματος. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για δεν.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Λιάπα.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2-10-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Επιστροφή στο στούντιο και να σε προλάβω, Μάνο, για να σου πω ότι επειδή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και η Σιά μου το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα, κατασκευάζει, ελληνική κατασκευή βεβαίως, με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες με μέγιστη προστασία αλλά και αισθητική αρμονία. Καλό αυτό self-service και είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν τη Σιά μου να νιώθετε σιγουριά κάθε στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, γράφει εδώ κάτι ο Γιάννης. 6 με 12 Μαΐου ήμουν Βαρκελόνη και το μετρό ήταν δωρεάν στις λαϊκές ζώνες, όπως π.χ. προορισμός προς Μπανταλώνα. Δίνει παράδειγμα εφαρμογής. Ο Κώστας αναρωτιέται το δωρεάν. Αυτό ο Κώστας, με συγχωρείς, ούτε ο Μητσοτάκης δεν το λέει. Το δωρεάν
0: λέει ο άνθρωπος.
1: Το δωρεάν, θα πω μπάμπι μου, δεν θα υπόκριψω το μήνυμα.
0: Είμαι εδώ για να προστατεύω τις νόμες, δεν...
1: Παρακαλώ. Το δωρεάν αλίμονο. Το δωρεάν δεν σημαίνει κρατικοποίηση των αστικών μεταφορών. Δηλαδή ούτε ο Μητσοτάκης δεν το λέει αυτό.
0: Ούτε.
1: Για να εξηγούμεθα. Ούτε ο Μπάμπης δεν το έχει πει αυτό. Επίσης λέει, ας κρατηθεί η Διαμαντοπούλου, γιατί όταν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία μετά την Ήτα, το Πασόκ θα γκρεμιστεί σαν τζέγκα. Μάλιστα.
0: Πα, κάτι εκτιμήσεις. Εγώ ξέρω ότι οι συγκοινωνίες εδώ στην Αθήνα κοστίζουν 300 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ότι από αυτά τα 300 εκατομμύρια, τα 250, αν θυμάμαι καλά, μάλλον είναι παραπάνω, δεν τα θυμάμαι εγώ καλά, τα βάζει ο φορολογούμενος. Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε συγκοινωνίες οι οποίες να βγάλουν τα λεφτά τους. Και τα περισσότερα, τώρα τελευταία, τα νέα λεωφορεία και όλα αυτά, τα βάζει η Ευρώπη. Mm-hmm. Από το ταμείο. Mm-hmm. Okay. Κάπως πρέπει να συμμαζέψουμε τα πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Σε ρωτήσω κάτι.
0: Και ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που μόλις ανέλαβε. Πήγε το 1,40, το έκανε 1,20.
1: Θα επαναλάβω. Πραγματικά δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει. Έχετε πάθει ηλεκτροπληξία για 35 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια.
0: Είναι, το ξέρεις ότι είναι 35.
1: Είναι πολύ ύποπτο όλο αυτό, να ξέρεις.
0: Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη.
1: Όχι,
0: τώρα μου λες.
1: Όχι. Λέω το εξής, ότι μιλώντας και με συναδέλφους άλλους, λέγαμε κάτι πρέπει να παίζει από πίσω που εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Νέα Δημοκρατία. Ο Τζάμπας πέθανε. Το ένα. Παιδιά, δεν μπορεί να λες να δώσω το εισιτήριο. Έχει, η κοστολόγηση είναι 35. Εγώ θα πω 50 εκατομμύρια. Γιατί δεν μπορεί να είναι παραπάνω. 50 εκατομμύρια το χρόνο. Και να έχει γίνει τόσο πανικός. Κάτι έχει συμβεί. Μου θυμίζει και το θυμίζει ακροατής εδώ κάτι ανάλογο που έχει πει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία δεν θυμάμαι πώς, που λέγαμε για τους γιατρούς και τους δασκάλους να έχουν δωρεάν πώς το λένε, στέγη στα νησιά. Και είχε δώσει την απάντηση, θυμίζω, και τη έβαλαν ένα κολόχερο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τζάμπας πέθανε. Πραγματικά.
0: Δεν ήταν βουλευτής. Είναι φοβερό. Είναι η κυρία η οποία έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία τώρα τελευταία.
1: Δεν ήταν. Φαντάσου. Την έδιωξε για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Φαντάσου.
0: Μόνη τη έφυγε, μόνη και εσύ. Μόνη τη έφυγε. Εγώ
1: θα μείνω πάντως σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί είναι χειρότερο να είσαι κυβερνητικότερος του κυβερνώντος. Που λέει, παιδιά, να το δούμε λίγο, να το βάλουμε λίγο κάτω να το συζητήσουμε. Τι έχει γίνει ξαφνικά για το εισιτήριο του πιτσιρικά, είναι φοβερό. Φοβερό.
0: Δεν είναι αυτό. Μην το πιάνεις από εκεί.
1: Είναι λάθος κουλτούρα.
0: Είναι mm-hmm. το θέμα του Τζάμπα που δημιούργησε το θόρυβο. Το Τζάμπα, το να πουλά Τζάμπα κάτι.
1: Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ που από ό,τι φαίνεται Τζάμπα δουλεύουμε. Αλλά με αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Γούλα, με συγχωρείτε, το Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ. Μιλάμε για το δεύτερο μέρος της έρευνας του Ινστιτούτου για το χρόνο εργασίας στην υπεροριακή απασχόληση και τις αμοιβές.
0: Είχαμε μιλήσει όταν εμφανίσανε το πρώτο μέρος, τώρα μιλάμε για το δεύτερο μέρος. Κύριε Γούλα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, είμαι καλά. Κύριε Νησί, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ωραία.
1: Για πείτε μας λοιπόν εδώ τι έχουμε, γιατί βγάζει πάλι φίδια η υπεροριακή απασχόληση, εκμετάλλευση, όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Κύριε Νησί, βγάζει το. Υπενθυμίζω ότι η έρευνα διενεργήθηκε τέλος του Δεκεμβρίου του 25, αρχές του 26, mm-hmm. από τις εταιρείες προράτα μέτρων ανάλυσης ΑΛΚΟ. Εμείς είχαμε την επιστημονική ευθύνη σε 6.000 δείγμα εργαζομένων ιδιωτικού τομέα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα ευρήματα είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, διότι το δείγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, ξέρετε, δεν φεύγει τα ευρήματα από αυτά τα οποία λένε και οι επίσημες βάσεις δεδομένων και ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπερεργασία, η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους, το 36% περίπου, δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά υψηλό και δείχνει ότι το ζήτημα της υπερεργασίας, της μη αμοιβόμενης υπερεργασίας, είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα το οποίο έρχεται από παλιά και συνεχίζει ακόμη και σήμερα παρά τα μέτρα που έχουν παρθεί σε σχέση με είτε ψηφιακή κάρτα εργασίας είτε με άλλα ζητούμενα. Αναδεικνύουν ζητήματα και συνδέουν το χρόνο εργασίας με εργασιακή καταπώνηση και με διάφορα ζητήματα και επιπτώσεις της υγείας που δηλώνουν οι εργαζόμενοι. Και το αυτονόητο είναι όσο παραπάνω εργάζονται, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα υγείας βγάζουν. Για παράδειγμα, αυτοί που εργάζονται 11 ώρες και πάνω δηλώνουν διπλάσια προβλήματα σε σχέση με την παρατεταμένη ή όρθια καθιστική στάση. Δηλώνουν προβλήματα υψηλότατου, θα έλεγα, εργασιακού άγχους, πόνους στα οστά, στις αρθρώσεις, στις μύες, κόπωση ματιών, πνευμακεφάλους κτλ. Και μια συνολική κόπωση της τάξης του 30%. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλα ποσοστά αυτά. Και διασυνδέεται άμεσα, η έρευνα αυτή διασυνδέει άμεσα την υπερεργασία, την υπεροριακή απασχόληση, με τις επιπτώσεις στην υγεία. Και βγαίνει και κάτι άλλο. Όταν αυτή η υπερεργασία είναι απλήρωτη, επιδεινώνονται και άλλα ζητήματα που αφορούν την υγεία. Είναι το κεντρικό σημείο της ερευνάς μας. Βεβαίως έχει και άλλα πολλά επιμέρους.
0: Να μείνουμε σε αυτό, κύριε Γούλα. Γιατί αυτό ότι πληρώνονται, ότι δουλεύουν πολλές ώρες, αυτό το είχαμε όσο θυμάμαι εγώ να συζητάμε τα κοινά πράγματα. Ότι δεν τις πληρώνονται τις ώρες που δουλεύουν παραπάνω ή δεν τις πληρώνονται όλες, επίσης το συζητάμε ατελείωτα χρόνια. Ότι πληρώνονται κάποιες ή δεν πληρώνονται τις υπόλοιπες ή ότι τα πληρώνονται μαύρα, επίσης το συζητάμε. Και ήρθε να το αναδείξει η κάρτα εργασίας τώρα ηλεκτρονική, η οποία ξαφνικά εμφάνισε ένα κύμα, ένα τσουνάμι υπεροριών, καταγεγραμμένων αυτή τη φορά. Αυτό είναι μέσα στην έρευνα την οποία και τα αποτελέσματα που μας λέτε. Η διαφορά δεν είναι στο αν το πληρώνεται ή δεν το πληρώνεται τελικά ο εργαζόμενος.
1: Όχι, είναι ή αν αναγκάζεται να υπερεργαστεί. Είναι και αυτός ένας παράγοντας.
2: Είναι όπως το λέτε και τα δύο ισχύουν. Από τη μια πλευρά η κάρτα εργασίας έδειξε αύξηση υπεροριών σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, τα σούπερ μάρκετ 5.000%. Μιλάμε για τέτοια ποσοστά αύξηση των υπεροριών.
0: Γιατί δεν τα γράφανε πριν. Προφανώς δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν άλλαξε ξαφνικά.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Και η διαφορά είναι βεβαίως ότι τότε ήταν 0 και τώρα είναι 10. Μην φαντάζεστε ότι το 5.000% που λέμε είναι και σε απόλυτα νούμερο τεράστιο. Είναι ποσοστιαία και τόσο απόλυτο. Διότι πριν η αγορά εργασίας λειτουργούσε πάρα πολύ με τον τρόπο τον οποίο και εσείς επισημάνατε. Τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία λίγο διαφορετική. Ωστόσο, τα στοιχεία και η έρευνα αυτή δείχνει ότι δεν αρκεί. Ότι η απλήρωτη υπερορία ακόμη υπάρχει, ότι δεν δείχνει κατά πόσο, η έρευνά μας βέβαια δεν το πιάγει, κατά πόσο αυτό γίνεται εθελοντικά ή πιέζεται από τον εργοδότη να γίνει. Ναι. Και βεβαίως αυτό το οποίο βγάζει.
1: Το οποίο είναι θέμα, εσείς το ξέρετε εμπειρικά, ότι είναι θέμα, έτσι.
2: Ναι, είναι σημαντικό θέμα.
1: Ότι δεν είναι στην επιλογή σου. Είναι άλλο το ότι, όπως το περιγράφει και ο Μπάμπης εδώ, ότι επιλέγω να υπερεργαστώ για να έχω μεγαλύτερο εισόδημα. Είναι και το ότι αν δουλεύεις παραπάνω, δεν θα σε κρατήσω.
2: Είναι ακριβώς, έχει το σύστημα της αγοράς εργασίας μας, είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Αυτό έδειξε και η έρευνά μας. Είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν ότι δεν αμείβονται και αυτό το οποίο έχει σημασία να δούμε είναι ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν βέβαια κλάδοι περισσότερο από άλλους και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές και σε ορισμένες περιπτώσεις και περισσότερο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν καταλαβαίνουν ότι δουλεύουν σε επιχειρήσεις από 250 άτομα και πάνω, δηλώνουν απλήρωτες υπερορίες στο 45%, όταν ο μέσος όρος είναι 35%, είναι 10 μονάδες πάνω. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τα ζητήματα του άγχους, της υπερεργασίας, της έντασης εργασίας και των προβλημάτων, ας το πούμε έτσι, που έχουν στην υγεία τους. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι, μάλλον οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δηλώνουν εντονότερα προβλήματα από αυτούς που εργάζονται σε μικρότερες.
0: Εδώ βέβαια είναι τα σούπερ μάρκετ στη μέση που. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γούλα, διότι μου κάνει εντύπωση, αν δεν έχουμε και πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αυτής της τάξης δηλαδή που είπατε, αν σε αυτές δεν υπάρχει έλεγχος του εργασιακού, που υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν σωματεία και ελπίζω ότι έχουν. Αυτά είναι από τα πρώτα πράγματα που κοιτάζουν. Πάντοτε τα συνδικάτα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάζουν αυτά. Τότε παραπεί ότι πρέπει να πάμε πληγούμε. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε, γιατί το να πούμε στις μικρές επιχειρήσεις, σε ένα καφενείο, ένα μπαρ, ένα τέτοιο, να το καταλάβω. Αλλά τώρα σε μεγάλες, καλά οργανωμένες επιχειρήσεις να γίνονται τέτοια πράγματα είναι βαρύ.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, και όμως και εγώ είναι από τα ιδρύματα της έρευνάς μας που ομολογώ δεν ανέμενα. Περίμενα αυτό που λέμε και επικρατεί στο δημόσιο διάλογο, ότι στις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει μεγαλύτερη παραβατικότητα από τις μεγάλες. Για έναν εκ των λόγων που είναι και αυτό που το οποίο αναφέρατε. Υπάρχουν ισχυρά συνδικάτα, υπάρχουν και πιο έντονοι έλεγχοι ενδεχομένως από την επιδιώρηση εργασίας, υπάρχουν οργανωμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν όντως πιο συστηματικές δομές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι και στην υπερεργασία και στην απλήρωτη υπερεργασία και στο μεγάλο εργασιακό άγχος είναι η κατηγορία 100-150 εργαζόμενοι και πάνω, επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν τόσο εργαζόμενοι και πάνω, είναι πρώτες. Και όχι αυτές που απασχολούν 0-9, το οποίο η έρευνα αυτή δείχνει αυτό το έβριμα και το οποίο για μένα πρέπει να καταγραφεί και να συζητηθεί.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί και εσείς είσαστε Ινστιτούτο Ερευνών του Τριτοβάθμιου Συνδικάτου.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Έτσι είναι βαρύ.
1: Το θέμα είναι αυτό το θέμα, να συζητηθεί.
0: Ναι, να συζητηθεί και να γιατρευτεί, διότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γούλα.
2: Γρήγορα παρακαλούμε. Η επιδείνωση των προβλημάτων υγείας των εργαζομένων το τελευταίο 12 μήνες είναι 45% άγχος, 30% πόνος στα οστά και στις αρθρώσεις, 30% πονοκέφαλη κόπωση σωματιών, συνολική κόπωση 28%.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γούλα. Καλώς
2: ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα 6 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα 5 εξ αυτών έχουν εντοπιστεί στην Αρκαδία σε μονάδες στους δήμους Μεγαλόπολης και Γορτινίας. Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στο επίκεντρο οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Πελοπόννησο. Σε μείζον θέμα εξελίσσεται για το Δήμο Μεγαλόπολης η ακύρωση δημιουργίας του επιχειρηματικού πάρκου στη θέση Ψαθή με τον ίν Δήμαρχο Κώστα Μιχόπουλο να εξαπολύει επίθεση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Θανάση Χριστογιαννόπουλου. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Για αοριστολογίες και φυγομαχία από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης στη Βουλή για τα προβλήματα της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γιαννακούρας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας που αφορά στην απαγόρευση διέλευσης, κυκλοφορίας, επίσκεψης, διαμονής και παραμονής σε δάση και περιαστικά άλση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Σε 8 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και 2 συλλήψεις για στέρηση δελτίου ταυτότητας προχώρησαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση που έγινε χθες σε καταβλισμούς Ρωμά στην Τρίπολη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η Coyotes Tlaxcala ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Jordan Silva στον Αστέρα Άκτορ. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης εντάσσεται στο τεχνικό team του Αστέρα Άκτορ ως άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Αντωνόπουλου. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στο βοηθητικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα διεξαχθεί τουρνουά που διοργανώνουν το Κέντρο Πρόληψης Ανέλυξης και η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ με συμμετοχή ποδοσφαιρικών ακαδημιών της πόλης σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχής στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
12: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω.
13: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
12: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Πρέπει να.
12: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
11: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 17 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 7 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στον ήχο και έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε σήμερα. Με τον σχεδιασμό του Αστέρα Άκτορ να βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη, με προσθήκες και στο έμψυχο δυναμικό, μιλώντας για ποδοσφαιριστές, αλλά και στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Αρχικά, τα τυπικά απομένουν, ενδεχομένως και εντός της ημέρας να βγει η επίσημη ανακοίνωση από την Αστέρα Άκτορ για την μεγάλη επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του team manager στην επιστροφή του Αργεντίνου. Παλιά φόρεσε για 6 χρόνια τη φανέλα στη θέση center forward, πρώτο scorer στην ιστορία του Αστέρα, στην κορυφαία κατηγορία, και έτσι ένα πρόσωπο θα λέγαμε ιδιαίτερα αγαπητό και αποδεκτό από το φίλαθλο κοινό της ομάδας. Και καταλαβαίνει κανείς, ένας παίκτης που έχει γράψει αυτή τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Αστέρα, επιστρέφει σε διοικητικό ρόλο, αναμένεται να βοηθήσει τόσο στην συνολική λειτουργία και οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά βέβαια να μεταφέρει και τη δική του νοοτροπία προς τους ποδοσφαιριστές. Μπαράλες που θυμίζουμε έχει φορέσει και τη φανέλα του Αστέρα και έχει συμμετάσχει στο Europa League σε φάση ομίλων. Επίσημη ανακοίνωση, δεν υπήρξε από την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, υπήρξε όμως μια άλλη επίσημη ανακοίνωση που έτσι γνωστοποίησε μια μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ. Και μιλάμε βέβαια για τον Τζόρνταν Σίλβα, τον 31 ετών κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς στη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στον Όφι, με τον οποίο αγωνίστηκε μάλιστα και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Η ομάδα Coyotes Tlaxcala από το Μεξικό έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και ανέφερε ότι ο Τζόρνταν Σίλβα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τρίπολη, και αν ένα πρόσωπο μάλλον που έχει πληγώσει και τον Αστέρα, να το πούμε και αυτό, ήταν ο παίκτης που είχε ισοφαρίσει στον ημιτελικό του κυπέλου σε 1-1, στον ημιτελικό που είχε γίνει στο Γεντικουλέ, και με τον γκολ αυτό ο Όφι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Είναι μάλλον η λογική λέει ότι τον καθοριστικό ρόλο στην μετακίνησή του από το Μεξικό στην Ελλάδα και στον Αστέρα παίζει ποιος άλλος, ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Σάβα Τσαμπούρης, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτός που τον είχε φέρει στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο το καλοκαίρι του 2024 για τον Όφι. Μία χρονιά έχει αγωνιστεί, όπως είπαμε, 24-25, 28 συμμετοχές στη Στοίχημαν Super League και ένα γκολ. Στην Coyotes Tlaxcala, στη δεύτερη κατηγορία του μεξικανικού ποδοσφαίρου, ήταν αρχηγός, συμμετείχε 23, είχε μάλλον 23 συμμετοχές, είχε πετύχει ένα γκολ. Αυτά λοιπόν, περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Αστέρα Άκτορ, βέβαια για μια μεταγραφή που έχει ήδη κλείσει. Έχει ο Σίλβα αγωνιστεί και σε άλλες πιο γνωστές ομάδες του Μεξικό, όπως παραδείγματος χάρη στην Cruz Azul, την Toluca και την Club Tijuana. Είναι διεθνής και με την Εθνική Αδρών όσο και με Εθνικές Ελπίδων του Μεξικό. Συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 354 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι υψηλός όμως και καταλαβαίνει κανείς ότι
θεωρητικά λογίζεται ως βασικό φαβορί να ηγηθεί της άμυνας του Αστεράκτορ στο επόμενο πρωτάθλημα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Τζόρνταν Σίλβα, αναμένονται και αρκετές άλλες μεταγραφές στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ, που όπως είπαμε η ενίσχυση έρχεται σε όλα τα, είναι πολυεπίπεδη, σε όλες τις θέσεις. Στο τεχνικό επιτελείο έχουμε δύο νέες προσθήκες. Αρχικά έρχεται ο Γιώργος Λαγκαδίτης να ενταχθεί στο προπονητικό team με έμφαση στους τομείς ανάλυσης και οργάνωσης του αγωνιστικού πλάνου. Διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή, ως performance designer αλλά και αναλυτής αγώνων. Έχει εργαστεί στον Πανετολικό σε δύο διαφορετικές περιόδους, 21-23 και 25-26. Έχει περάσει από την Κηφισιά. Έχει και μια σημαντική παρουσία επίσης στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στην Ομόνια, τη Νέα Σαλαμίνα, τον Ερμία Ραδίπου και τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Η δουλειά ενός αναλυτή είναι να προσεγγίζει έτσι την τακτική της ομάδας χρησιμοποιώντας επιστημονικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται, καθώς επίσης όχι μόνο για την ομάδα στην οποία εργάζεται, για την αξιολόγηση των αντιπάλων, αλλά και έτσι να δημιουργεί εξατομικευμένους δείκτες απόδοσης. Πλούσιο το βιογραφικό του σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Απόφυτος των ΤΕΦΑ, έχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Έχει εργαστεί ως λέκτορα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Λονδίνο, διδάσκοντας αντικείμενα όπως η προπονητική και η μεθοδολογία προπόνησης. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή UEFA Alpha και βέβαια έχει πάρει μέρος και σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα συνεργαζόμενους στην Αγγλία με συλλόγους όπως η West Ham, η Charlton και η Crystal Palace, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών προγραμμάτων για νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Άλλο ένα πρόσωπο που θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας του Αστέρα Άκτορ είναι ο Παναγιώτης Πομόνης, ο οποίος θα αποτελέσει το νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Ένας προπονητής τερματοφυλάκων που έχει, μάλλον να πούμε ότι κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Super League 2, ήταν στο προπονητικό επιτελείο της Καλαμάτας και εδώ ένα πλούσιο βιογραφικό, όχι μόνο ως προπονητής τερματοφυλάκων αλλά και σοβαρό ακαδημαϊκό προφίλ. Ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει καταρχάς να πούμε, έχει τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός, μία από τις πιο δύσκολες σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Θήτευσε δίπλα σε δύο τεράστιες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου στη θέση του τερματοφύλακα, δίπλα στον αείμνηστο Νίκο Σαργκάνη αλλά και τον Γιώζεφ Βάντσικ. Έπαιξε ποδόσφαιρο στην Κρήτη, αποτέλεσε μέλος της εθνικής ομάδας Σόκα, του μίνι ποδοσφαίρου δηλαδή. Έπαιξε και στο Φούτσαλ, επειδή κάποιοι μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, είναι το ποδόσφαιρο σε κλειστό χώρο, σε παρκέ, με τον Δούκα, με τον οποίο μάλιστα κατέκτησε κύπελο και πρωτάθλημα. Εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών της Γιουβέντους, όπου και ξεκίνησε η πορεία του ως προπονητής τερματοφυλάκων. Έχει δίπλωμα UEFA A Goalkeeping, με περισσότερα από 10 χρόνια παρουσίας στο χώρο. Έχει θητεύσει στην Κηφισιά, όπως είπαμε, ήταν στην Καλαμάτα πέρσι. Έχει επίσης αποτελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου τόσο στην Λάρισα όσο και σε κλιμάκια προεπιλογής εθνικών ομάδων. Εφαρμόζει έτσι σύγχρονες προσεγγίσεις αλλά και τακτικές στην προπόνηση των τερματοφυλάκων. Θα λέγαμε έτσι το ακαδημαϊκό του και αγωνιστικό υπόβαθρο συνθέτουν ένα σύγχρονο προπονητικό προφίλ. Συνδυάζει την επιστήμη της μηχανικής με την ανάλυση δεδομένων και αναμένεται έτσι να βοηθήσει και τους τερματοφύλακες του Αστέρα Άκτορ.

Αναμένονται οι ανακοινώσεις και για τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς είπαμε ότι θα υπάρξουν ευρείς και γενικές ανακατατάξεις σε όλο τον οργανισμό του Αστέρα. Αναμένονται ανακοινώσεις για προπονητή στην Β' ομάδα αλλά και στην ομάδα γυναικών. Εδώ να πούμε ότι ο Μάρτιν Μάσαρικ, ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας γυναικών, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία και στην Πογκόν Σέτσιν. Επίσης αναμένονται αλλαγές και στην Ακαδημία του Αστέρα, στα τμήματα υποδομών K19, K17 και 15, και γενικώς επαναλαμβάνουμε, είναι σε πλήρη ανάπτυξη ο σχεδιασμός της αναδιάρθρωσης, θα λέγαμε να το πούμε έτσι καλύτερα, αναδιαρθρώνεται όλος ο οργανισμός του Αστεράκτορ.

Πάμε λίγο στα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς έχουμε σήμερα ειδήσεις αναφορικά με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεκινάμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα έχουν γίνει γνωστά. Τρίτος προκριματικός γύρος για τον ΠΑΟΚ στο... Συγγνώμη, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, ο ΠΑΟΚ έμαθε τους δύο πιθανούς αντιπάλους του. Θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Σήμερα έγινε πριν από λίγη ώρα στην Ιόν της Ελβετίας η κλήρωση. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας ή σε ουδέτερο έδαφος αν προκριθεί Δυνάμο Κιέβου λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία, είτε επί ρουμανικού εδάφους αν πάρει την πρόκριση η Κλουζ. Στις 23 Ιουλίου η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας, μία εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου. Εδώ να θυμίσουμε ότι σε όλες τις κληρώσεις ο ΠΑΟΚ θα μπαίνει στο γκρουπ των ισχυρών και για να κατορθώσει να φτάσει στην League Phase του Europa League πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, δηλαδή στον δεύτερο, στον τρίτο προκριματικό και στα play-off. Τα άλλα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ο νικητής του ζευγαριού Χάμαρμπι Καραμπάκ, συγγνώμη, Βέστρη με τον νικητή του αγώνα Τσέσκα Σόφιας Ντέρι Σίτι, Τρόμζο Πλιζέν, Τβέντε με τον νικητή της αναμέτρησης Βοηβοντίνα Φέρεντς Βάρος, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, ο νικητής του ζευγαριού Χάιντουκ Ζήλινα με την Πάφο, Σεν Γκάλεν Μπενφίκα, ο νικητής του ζευγαριού Σέριφ Αλουμίνι με την Μακάμπι Τελαβίβ και όπως είπαμε ο νικητής του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβο Κλουζ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε στα του Αστέρα Άκτορ, καθώς πριν από δευτερόλεπτα ανακοινώθηκε και ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ρούσης, πολύ έμπειρος γυμναστής, έχει δουλέψει στον ελλαδικό χώρο στον Όφι για τρεις αγωνιστικές περιόδους, στον Ατρόμητο για 7, έχει περάσει από την τουρκική Gaziantep Spor για μία χρονιά, έχει επίσης εργαστεί στον Απόλλωνα Λεμεσού και στην ΑΕΚ Λάρνακας στην Κύπρο. Με τον Απόλλωνα Λεμεσού έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Κύπρου και ένα Super Cup, με την ΑΕΚ Λάρνακας ένα κύπελο Κύπρου και ένα Super Cup, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έχει συνεργαστεί με προπονητές όπως η Ρικάρντο Σα Πίντο και ο Τζενάρο Γκατούζο.

Μιας και αναφερθήκαμε στα των κληρώσεων σινιών της Ελβετίας, πάμε και στο Champions League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός φέτος ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Για να παίξει στη League Face θέλει δύο προκρίσεις. Εδώ να πούμε ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό στα play-off του Champions League θα είναι σε γκρουπ αδυνάτων. Αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό μεταφέρεται αυτόματα στη League Phase του Europa League. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, καθώς η πιθανή αντίπαλή του είναι η βελγική Union Saint-Gilloise, η Σπάρτα Πράγας, η Ολλανδική Νάιμέγγεν και ο νικητής του ζευγαριού Sturm Graz, η αυστριακή ομάδα, με την σκοτσέζικη Hearts. Τον αντίπαλό του Ολυμπιακός θα τον μάθει στην κλήρωση που θα γίνει στις 20 Ιουλίου.

Να δούμε και τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ παίζει στη φάση των play-off. Στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών Φενέρμπαχτσε, Γκόρνικ και Στουρμ Γκρατς Χαρτς. Στο μονοπάτι των πρωταθλητών, εδώ θα δούμε ομάδες ως επιτοπλίστων από τα χαμηλότερης δυναμικότητας πρωταθλήματα. Έτσι θα πούμε μερικά ζευγάρια ενδεικτικά. Η ελβετική Τούν κόντρα στην κροατική Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ο νικητής, μάλλον να δούμε τον πρώτο γύρο, Μιάλμπι από τη Σουηδία κόντρα στην Red Ips από το Γιβλαρτάρ ή την Ίντερ Σκάλδες από την Ανδόρα. Τρέφιόρι Σαν Μαρίνο κόντρα στη Λάρνε Βορελανδίας ο νικητής στο δεύτερο γύρο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο είναι σίγουρα το ζευγάρι μεταξύ της Άρχους από τη Δανία κόντρα στην Λεχ Πόσναν από την Πολωνία. Η πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνια στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα βρει ως αντίπαλο την νικήτρια από το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι, η ομάδα που πέρσι έπαιξε και στους ομίλους του, στη League Face, μάλλον, του Champions League, με την Σούτη Γέσκα από το Μαυροβούνιο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους εκπομπής μας. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει η stoiximan.gr.

0: κόντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Αϊ, κάρκο το Γιάννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε ήδη, δεν θα λειτουργήσουν φέτος οι παιδικές κατασκηνώσεις στο παράλιο Άστρος, επειδή διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα σε θέματα στατικής επάρκειας. Όπως ανακοίνωσαν σήμερα τόσο ο Δήμαρχος Κώστας Τζούμης όσο και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Θεοδώρα Σταθούλη, ο Δήμος θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός αθλητικού προγράμματος camp που θα λειτουργήσει από 29 Ιουνίου έως 7 Αυγούστου με συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών ηλικίας από 6 έως 14 ετών, με το περιβάλλον να είναι πλήρως οργανωμένο και υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων προπονητών. Θα συμμετέχουν τα παιδιά σε διάφορα αθλήματα, θα συμμετέχουν σε προγράμματα κολύμβησης, καλλιτεχνικής και δημιουργικής φύσης όπως χορός και μουσικοκινητική αγωγή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την συμμετοχή των παιδιών. Θα ακούσουμε τι δήλωσαν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τα camp ο Δήμαρχος Τρίπολης, όπως είπαμε, Κώστας Τζούμης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη.
1: Θα πει περισσότερες λεπτομέρειες η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Σταθούλη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, φέτος οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης στο παράλιο Άστρος δεν θα λειτουργήσουν. Όπως είπαμε και θα το επαναλάβω για να ενημερωθούν όλοι, διαπιστώσαμε από το Σεπτέμβριο μετά τη λήξη της προηγούμενης περίοδου κάποια ύποπτα σημάδια, στο πούμε έτσι, στα κτίρια. Προβήκαμε σε έλεγχο στατικής επάρκειας των κτιρίων, στατική μελέτη, όπου απεδείχθη ότι τα κτίρια έχουν σοβαρά προβλήματα και δυνητικά είναι επικίνδυνα σε έναν μικρό σεισμό, σε οποιαδήποτε πρόβλημα να καταρρεύσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένας, και εγώ προσωπικά, αλλά και καμία δημοτική αρχή, δεν θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας σε κτίρια που δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές που πρέπει να έχουν για να είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Έτσι αποφασίσαμε φέτος να μην λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις, σεβόμενοι πάνω απ' όλα και πρώτα την προστασία, έχοντας πάντα υπόψη μας την προστασία της ζωής των παιδιών μας και των εργαζόμενων εκεί. Τα κτίρια αυτά είναι πάνω από 50 χρόνια που είναι κατασκευασμένα και με προδιαγραφές τότε όπως κατασκευάζονταν τα κτίρια δίπλα στη θάλασσα δεν είχε διαπιστωθεί πρόβλημα και δεν είχε γίνει έλεγχος όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς διαπιστώσαμε τα προβλήματα και προβήκαμε σε έλεγχο που απέδειξε αυτά που σας είπαμε. Αυτό που εμείς τώρα είμαστε σε διαδικασία είναι άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάσταση των κτιρίων έτσι ώστε του χρόνου να είναι λειτουργικά και ασφαλή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πάλι οι παιδικές κατασκηνώσεις. Καταλαβαίνοντας λοιπόν την έλλειψη των κατασκηνώσεων, όπου πολλά δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά του Δήμου μας κάθε καλοκαίρι πήγαιναν για 6-7 μέρες και απολάμβαναν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και συναισθανόμενοι πλήρως τη δυσκολία που υπάρχει σε όλους μας, στους γονείς, να πληρώνουν κάπου αλλού για να απασχολήσουν τα παιδιά τους και να έχουν λίγες μέρες χαράς τα παιδιά, αποφασίσαμε ο Δήμος Τρίπολης να διοργανώσει ένα camp εδώ στην Τρίπολη για 7 εβδομάδες, θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες η κυρία Σταθούλη, όπου δωρεάν τα παιδιά θα απολαμβάνουν κάποιες δραστηριότητες έτσι ώστε τα παιδιά να φύγουν λίγο από την καθημερινότητά τους και να μπορούν να υποκαταστήσουν, δεν θα είναι πλήρης η υποκατάσταση, την έλλειψη των κατασκηνώσεων που, λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, λεπτομέρειες θα πει η κυρία Σταθούλη.
2: Καλημέρα και από μένα. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο Δήμος Τρίπολης προχωράει στην δημιουργία ενός θερινού αθλητικού προγράμματος, δωρεάν για όλα τα παιδιά της πόλης, το οποίο θα λειτουργήσει από 29 Ιουνίου έως 7 Αυγούστου. Μιλάμε για 6 εβδομάδες, όπου τα παιδιά θα φιλοξενούνται στους χώρους του ΔΑΚ. Οι ηλικίες θα είναι 6 έως 14 χρονών. Το περιβάλλον θα είναι πλήρως οργανωμένο και θα είναι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων προπονητών. Ενδεικτικά να σας πω ότι οι εβδομάδες είναι 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου. Δευτέρα με Παρασκευή θα λειτουργεί το πρόγραμμα 7.30-3.30. Η επόμενη δεύτερη περίοδος είναι 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου. Η τρίτη είναι 13 Ιουλίου έως 17, η επόμενη 20 Ιουλίου έως 24, η πρώτη τελευταία, η πέμπτη δηλαδή περίοδος, 27 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου και η τελευταία είναι η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, 3 Αυγούστου με 7 Αυγούστου. Να πούμε ότι τα παιδιά θα περνάνε από όλα τα αθλήματα, θα είναι χωρισμένα ηλικιακά, θα περνάνε από όλα τα αθλήματα, στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, beach volley, εννοείται το κολυμβητήριο, προγράμματα κολύμβησης, αλλά και πιο καλλιτεχνικής και δημιουργικής φύσης δραστηριότητας, όπως είναι ο χορός, η μουσικοκινητική αγωγή, η ζωγραφική, και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οι αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή θα έχουν αναρτηθεί όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει. Θα χρειαστεί, έτσι ενδεικτικά να πούμε τώρα, για να προετοιμάζονται οι γονείς, ένα χαρτί από παιδίατρο και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν μέχρι την Παρασκευή. Οι αιτήσεις θα γίνονται στο ισόγειο, εδώ του Δημαρχείου, στο τμήμα αθλητισμού, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 3.30. Όλα αυτά που σας λέω θα αναρτηθούν. Να πούμε επίσης ότι θα προσφέρεται ένα μικρό δεκατιανό μαζί με χυμό. Θα είναι 70 παιδιά ανά περίοδο, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα φιλοξενεί 70 παιδάκια. Θα τηρηθεί, όπως είπαμε, σειρά προτεραιότητας, αλλά αν σε περίπτωση δούμε ότι οι ηλικίες παραμένουν ίδιες, γιατί η σκέψη μας είναι να λειτουργήσουμε, να χωρίσουμε κάθε περίοδο ανά ηλικία, δηλαδή 6 έως 10 ετών την πρώτη περίοδο, η δεύτερη να μπαίνει 10-14 χρονών, η επόμενη ξανά 6 έως 10. Αυτό βέβαια θα το δούμε πώς λειτουργεί και με βάση τη ζήτηση που θα έχει και τις αιτήσεις που θα έχουμε. Νομίζω και εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να κλείσουμε με το ότι καταλαβαίνουμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα προβλήματα, αλλά δεν στεκόμαστε αυτά, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα με την κατασκήνωση το πήραμε, νομίζω, και το αναλάβαμε πάρα πολύ σοβαρά και γι' αυτό προχωράμε σε αυτό το αθλητικό camp, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν επιλογή και να έχουν μια σωστή και καλή επιλογή. Ο αθλητισμός, έχουμε πει, προάγει πάρα πολλές αξίες και είμαστε εδώ να τις πραγματοποιήσουμε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω διευκρινιστικά, τα είπε πολύ ωραία η κυρία Σταθούλη. Το ΚΑΜΠ αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών. Θα χωριστούν σε δύο ομάδες, 6 έως 10 ετών, αγόρια κορίτσια μαζί, 10 έως 14, δεύτερη ομάδα. Την πρώτη εβδομάδα θα είναι τα 6 έως 10, τη δεύτερη εβδομάδα θα είναι το 10-14, την τρίτη το 6 έως 10 και ούτω καθεξής, και βέβαια μπορεί να γίνει κάποιος τροποποίηση ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχουν. Θα είναι μέχρι 70 παιδιά ανά περίοδο, για τις 6 περιόδους, άρα μιλάμε στο μέγιστο 6-7-42-420 παιδιά, που είναι ένας πολύ μεγάλος, τόσο είναι περίπου ο αριθμός αυτών που πηγαίναν κάθε χρόνο στην κατασκήνωση. Προσπαθούμε, όπως είπαμε, να υποκαταστήσουμε, το γνωρίζουμε ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά προσπαθούμε να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα που προέκυψε και πάντα, όπως είπα, σεβόμενοι και έχοντας ως κύριο μέλημά μας την προστασία της υγείας και της ζωής των μικρών παιδιών μας.
3: Επειδή είναι το καλοκαίρι, ανοίγουν τα πάντα του σχολείου τους για να δουν τα παιδιά να κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Στο Δήμο δεν έχουν τις προβλέπετε να γίνει αυτό, να ανοίξουν να τα πάντα του σχολείου για κάποιες ώρες το απόγευμα.
1: Αυτό να διευκρινίσω, κύριε Χόντου, δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα εξεταστεί και αυτό κάποια προάβλια σχολείων, στα οποία, να πω, σε αρκετά προάβλια σχολείων τις επόμενες εβδομάδες θα μπουν καινούργιες μπασκέτες και θα διορθωθούν οι μπασκέτες που υπάρχουν, γιατί το έχουν προχωρήσει και αυτό. Θα βγάλουμε ανακοίνωση στις επόμενες μέρες. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε και το σκεφτόμαστε για να υπάρχουν αθλητικοί χώροι άθλησης για όλα τα παιδιά.
4: Κύριε Δημάρχε, να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν βρίσκουμε πάρα πολύ, και από την έρευνα που έκανε έξω, επιμόντυσε πάρα πολύ σωστό το να συντηρηθούν πρώτη φορά, νομίζω, οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης μετά από πολύ καιρό. Αυτό που ρωτάει ο περισσότερος κόσμος είναι γιατί γιατί ανακοινώθηκε το καλοκαίρι και δεν ξεκινήσαμε το χειμώνα να τις φτιάχνουμε ώστε το καλοκαίρι να λειτουργήσουν. Μία είναι αυτή η ερώτησή μου. Δεύτερη ερώτησή μου, αναφερθήκατε στο κολυμπητήριο. Είπατε θα ξεκινήσει το κάμπι 29. Συμπερασματικά λοιπόν ότι θα μας πείτε τι έχει γίνει με το κολυμπητήριο, πότε, εσείς το πάτε μόνοι σας, το πότε θα ανακοινωθεί η ημερομηνία του κολυμπητήριου και αν ναι, έχουν πάει όλα καλά με το εμπρόσληψη να σώσει. Και αυτό που δεν άκουσα είναι, νομίζω ότι το ΚΑΜ θα είναι άρα πρωί μέχρι μεσημέρι. Θα
1: μέχρι
5: 3.30.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. 29 Ιουνίου, όπως είπαμε, ξεκινάει το ΚΑΜ που μέσα στα όλα τα άλλα αθλήματα θα έχει και κολύμβηση. Άρα, πολύ εύκολα βγάλατε το συμπέρασμα ότι 29 Ιουνίου το κολυμπητήριο θα λειτουργεί. Θα βγει ανακοίνωση, θα λειτουργήσει νωρίτερα, σας λέω, αλλά θα βγει ανακοίνωση σε

0: στις κολόνες, όλα αυτά είναι μια δουλειά που δεν γίνεται σε μια μέρα. Έτσι, μακάρι να το είχαμε κάνει σε μια μέρα και να είχαμε από τον... Η μελέτη παραλήφθηκε από το Δήμο πριν λίγες μέρες, πριν ένα μήνα περίπου που πήγαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή άκουσα και κάπου ότι η μελέτη έχει ένα χρόνο για να γίνει, δεν γίνεται σε μια μέρα η μελέτη. Αν θα σας τη δώσω, είναι πάνω από 200 σελίδες η μελέτη. Δεν είναι κάτι απλό που το βλέπεις κάποια στιγμή, γιατί είναι μελέτη τι προβλήματα υπάρχουν και τι προτάσεις, πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Είναι δύο πράγματα, έτσι.
1: Δήμαρχε, τα αθλητικά κάμπιν και τα κάμπιν πολλαπλών δραστηριοτήτων στη χώρα διέπονται από ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο. Υπάρχει ένας τελευταίος νόμος του 2025 για πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν προφανώς με την αθλητική υγειονομία, έτσι, με την εργατική νομοθεσία. Δεν μας είπαν τίποτα ποιοι θα απασχοληθούν, αν θα δουλεύσουν συμβασιούχοι γυμναστές, ποιοι θα είναι σε αυτό το κάμπο. Επειδή λοιπόν όλα αυτά δεν είναι απλά από τις άδειες εγκαταστάσεις πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κυρία αποτύπωση εν ώψη χρήσης έναρξης λειτουργίας του κολυμβητηρίου, προπονητές, προσωπικό, όλα αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις? Θα είμαστε συνεπέστατοι στον νόμο ή αν προκύψει κάποιο ατύχημα θα ανοίξει ένας κύκλος καλοκαιρινής συζήτησης που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και τα δικαστήρια?
0: Ακούστε, δείτε. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα κάνει ο Δήμος διέπεται από την ηλική νομοθεσία και ο Δήμος του κάθε Δήμος
1: λειτουργεί. Γιατί ο τελευταίος νόμος είναι πολύ αυστηρός.
0: Λοιπόν, λειτουργεί με βάση επομένως την νομοθεσία. Εμείς δεν πρόκειται να προσλάβουμε συμβασιούχους, γυμναστές και όλα αυτά, γιατί δεν γίνεται αυτό να γίνει, θέλει η διαδικασία. Εμείς αναθέτουμε σε εταιρεία που έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία, πέρασε και χθες από τη Δημοτική Επιτροπή, και η εταιρεία αυτή θα έχει τους γυμναστές, τους ναυαγοσώστες, όλα αυτά τα αναλαμβάνει η εταιρεία με την ευθύνη που έχει μια εταιρεία. Εξάλλου, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ζορμπαλά, κάθε καλοκαίρι γίνονται κάμπ εδώ στην Τρίπολη και από συλλόγους κλπ. Φαντάζομαι ότι και αυτοί τηρούν την νομοθεσία. Πρέπει. Ο Δήμος θα τηρήσει ακριβώς την νομοθεσία. Εμείς αναθέτουμε σε εταιρεία, η εταιρεία θα έχει τους γυμναστές, τους πιστοποιημένους, τους ναυαγοσώστες και όλα αυτά. Οπότε από εκεί είναι κλεισμένο το θέμα. Είναι συνδιασώστες, όλα αυτά, εθελοντές, ο Ερυθρός Σταυρός κλπ. Άρα θα έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο πλήρως. Όσον αφορά τώρα τις εγκαταστάσεις που είπατε και επειδή το συζητήθηκε προχθές στο Δημοτικό, εμείς προχωρούμε τις επόμενες μέρες, αυτές τις μέρες, σε έκδοση οικοδομικής άδειας για όλο το ΔΑΚ. Νομιμοποίηση, τακτοποίηση, όπως λέγω τώρα όλα αυτά που λένε οι μηχανικοί, και έκδοση οικοδομικής άδειας. Εδώ θέλω να σας πω ότι το ΔΑΚ, πόσα χρόνια, εσείς το χρόνια και κάτω, μέχρι σήμερα δεν είχε τίποτα. Έτσι. Και αυτό το κάνουμε. Νομιμοποιούμε τα πάντα, νομιμοποιήσαμε τα κτίσματα όλα. Βγάλαμε άδειες πυρασφάλειας και προχωράμε σε αυτές τις μέρες. Για πρώτη φορά το ΔΑΚ, δηλαδή από το επόμενη εβδομάδα, θα λειτουργεί για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα 50 χρόνια που είναι το ΔΑΚ εκεί κάτω. Θα έχει όλες τις νόμιμες άδειες και θα λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Ούτως ή άλλως η προθεσμία που έχει τεθεί από την πολιτεία είναι για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις να διοδοθούν μέχρι 36, που είναι μεθαύριο. Οπότε αυτό θα έχει γίνει.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Και αυτό, να ξέρετε, το λέω τώρα, δεν έχει ακριβώς σχέση με το ΚΑΜ. Η αδειοδότηση. Να σας πω όμως γι' αυτό, δεν έχει σχέση με το ΚΑΜ, έτσι, για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Η τακτοποίηση, οι οικοδομικές άδειες και όλα αυτά στο ΔΑΚ είναι μια πολύ επίπονη δουλειά, η οποία έχει και πολύ μεγάλο κόστος για το Δήμο. Γιατί δεν γίνονται αυτά έτσι απλά. Μόνο να αποτυπώσεις όλα τα κτίσματα, κερκίδες, κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο, γήπεδα ανοιχτά, όλα αυτά απαιτούν τοπογραφικά, αποτυπώσεις κτιρίων, στατικές μελέτες κτιρίων να είναι ότι είναι τα κτίρια κρατάνε κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή η τεράστια δουλειά έχει γίνει και ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες.
1: Κάτι άλλο.

Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Κώστα Τζούμη και της Αντιδημάρχου Θεοδόρας Σταθούλη. Κλείνουμε με Μουντιάλ, να δούμε τι έγινε χτες. Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 στα πρωινά παιχνίδια. Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 με χάτρικ του Μέση. Αυστρία-Ιορδανία 3-1, το

Σημερινό πρόγραμμα Πορτογαλία-Κονγκό στις 8, Αγγλία-Κροατία στις 11 το βράδυ, στις 2 Γκάνα-Παναμάς, στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.

Πάμε να κλείσουμε με το κουπόνι της στοίχημα.gr στο μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, σέντρα όπως είπαμε στις 11 το βράδυ, με τον Άσο της Αγγλίας στο 1.79, το Χ στο 3.90, το διπλό σε απόδοση 5.39, over 2.5 goal στο 2.10, under 2.5 στο 1.75, goal-goal στο 1.98, no goal στο 1.78, σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Να κερδίσει η Αγγλία, να έχουμε over 2,5 κάρτες και 2 ή περισσότερα σούτ μάλλον του Harry Kane στην εστία σε απόδοση 6-12. Ακόμα μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal σε απόδοση 7,92.

Κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 8 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ της Τρίπολης θα λάβει χώρα η ετήσια γιορτή της γυμναστικής του Γυμναστικού Αθλητικού Ομιλού Τρίπολης. Οι αθλήτριες του συλλόγου θα παρουσιάσουν τις ατομικές και ομαδικές χορογραφίες τους. Όπως είπαμε, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε στη συντροφιά μας. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 9:38. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε τις εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού ξερών χόρτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη τεκμηριωμένων πολιτικών κοινωνικής συνοχής και με επίκεντρο τον άνθρωπο, άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τις εργασίες της διημερίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμπειρικά ευρήματα και πολιτικές κοινωνικής ανάπτυξης». 6 είναι ως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς εχοπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων τα 2 στην κοινότητα Μαυριές του Δήμου Μεγαλόπολης και 3 στις κοινότητες Καστράκη, Χώρα και Τρόπεα του Δήμου Γορτινίας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης και η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη, παρουσιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία του Δήμου για τη λειτουργία αθλητικού κάμπ στο ΔΑΚ Τρίπολης. Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Πελοπόννησο. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση έκανε ο Αστέρας Άκτορ, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα. Το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ ενισχύεται με την προσθήκη 3 νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο λόγος για τους Γιώργο Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση. Σήμερα το βράδυ στις 8 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ της Τρίπολης η ετήσια γιορτή της γυμναστικής που διοργανώνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Όμιλος Τρίπολης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο.
11: Κακάκαου!
10: του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
12: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
5: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε τις εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού ξερών χόρτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη τεκμηριωμένων πολιτικών κοινωνικής συνοχής και με επίκεντρο τον άνθρωπο, άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τις εργασίες της διημερίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμπειρικά ευρήματα και πολιτικές κοινωνικής ανάπτυξης». 6 είναι ως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων τα 2 στην κοινότητα Μαυριές του Δήμου Μεγαλόπολης και 3 στις κοινότητες Καστράκη, Χώρα και Τρόπαια του Δήμου Γορτινίας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης και η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδόρα Σταθούλη, παρουσιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία του Δήμου για τη λειτουργία αθλητικού κάμπ στο ΔΑΚ Τρίπολης. Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Πελοπόννησο. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση έκανε ο Αστέρας Άκτορ, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα. Το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ ενισχύεται με την προσθήκη 3 νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο λόγος για τους Γιώργο Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση. Σήμερα το βράδυ στις 8 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ της Τρίπολης η ετήσια γιορτή της γυμναστικής που διοργανώνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Όμιλος Τρίπολης.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση.
7: Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω. Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Στη στήριγμα, θα δώσω τη Λίτα, θα τεμάζουμε το στήθο. Σου συγκεκριμένο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη Λίτα. Κοντάξατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάτε μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε!
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε τις εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού ξερών χόρτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη τεκμηριωμένων πολιτικών κοινωνικής συνοχής και με επίκεντρο τον άνθρωπο, άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τις εργασίες της διημερίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμπειρικά ευρήματα και πολιτικές κοινωνικής ανάπτυξης». 6 νεοσήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς εχοπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων τα 2 στην κοινότητα Μαυριές του Δήμου Μεγαλόπολης και 3 στις κοινότητες Καστράκη, Χώρα και Τρόπαια του Δήμου Γορτινίας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης και η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδόρα Σταθούλη, παρουσιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία του Δήμου για τη λειτουργία αθλητικού κάμπ στο ΔΑΚ Τρίπολης. Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Πελοπόννησο. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση έκανε ο Αστέρας Άκτορ, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα. Το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ ενισχύεται με την προσθήκη 3 νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο λόγος για τους Γιώργο Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση. Σήμερα το βράδυ στις 8 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ της Τρίπολης η ετήσια γιορτή της γυμναστικής που διοργανώνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Όμιλος Τρίπολης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
13: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Sir!

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Δήμος Τρίπολης μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε τις εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού ξερών χόρτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη τεκμηριωμένων πολιτικών κοινωνικής συνοχής και με επίκεντρο τον άνθρωπο, άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τις εργασίες της διημερίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμπειρικά ευρήματα και πολιτικές κοινωνικής ανάπτυξης». 6 είναι έως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς εχοπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων τα 2 στην κοινότητα Μαυριές του Δήμου Μεγαλόπολης και 3 στις κοινότητες Καστράκη, Χώρα και Τρόπαια του Δήμου Γορτινίας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης και η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδόρα Σταθούλη, παρουσιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία του Δήμου για τη λειτουργία αθλητικού κάμπ στο ΔΑΚ Τρίπολης. Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι σημαντικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την Πελοπόννησο. Την Παρασκευή, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση έκανε ο Αστέρας Άκτορ, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον κεντρικό αμυντικό Τζόρνταν Σίλβα. Το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ ενισχύεται με την προσθήκη 3 νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο λόγος για τους Γιώργο Λαγκαδίτη, Παναγιώτη Πομόνη και Σωτήρη Ρούση. Σήμερα το βράδυ στις 8 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ της Τρίπολης η ετήσια γιορτή της γυμναστικής που διοργανώνει ο Γυμναστικός Αθλητικός Όμιλος Τρίπολης.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: People have the power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι
8: από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis, το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός, έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα, Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ με τα αριστερό, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα
1: μου! Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
13: Flashback. 9:38 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

από ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα ραβέρια. Ταμπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν, χωρίς να θαμπώνουν. Συμμορίες ζητιάνουν, την παράσταση κλέβουν. Το μελάνι του.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατέρου.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
7: Εφτάσε!
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
9: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
14: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
15: Την αγαπάω, ρε φίλε.
16: Το ξέρω, αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Μπαίνει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Νίκο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Κασουλίδη, δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Ρε που είσαι φίλος, τι λέει σήμερα Λαντάλα η εκπομπή, όπως γνωρίζεις με 17 το μήνα να έχει πάει και το Γιωτόπουλο πάλι φυλακή γιατί έχει κάνει 17 φόνους, ήταν σε 17 Νοέμβρη και έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια. Γίνεσαι αριθμολόγος μετά ή δεν γίνεσαι, κατά τα άλλα, ποσοστά εδώ, ποσοστά εκεί, ποσοστά παραπέρα, σαν τις μετρήσεις μην πω και εγώ τι είναι λέμε τώρα. Που τη βάζει στη μεζούρα ακριβώς, τη βάση ή από κάτω. Γελέω εγώ τώρα, μπαίνει σε μια διαδικασία να ψιλοτρελαθείς Ιουνιάτικα. Γιατί κοντεύεις για τον Ιούλιο. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία χωρίς πρωτάθλημα πια, χωρίς μπάσκετ, χωρίς αυτό, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Με Μουντιάλ όμως. Με Μουντιάλ το οποίο ως αντίδοτο, ως όπιο του λαού, το ποδόσφαιρο, μπαίνει στη διαδικασία να σε αποκοιμήσει για λίγο ακόμα και να σε πάει μέχρι τον Ιούλιο που θα κάνεις Μάρς να φύγεις να κάνεις πλάτσα πλούτσα σε κάποια ακρογιαλίτσα της πατρίδας αυτής η οποία έχει μεγάλη ακτογραμμή δόξα τω Θεώ, αλλιώς δεν θα έκανε μπάνιο κανένας από εμάς. Τώρα κατά τα άλλα ευτράπελα πολλά στο γύρω γύρω κόσμο, το μεγαλύτερο ευτράπελο ονομάζεται Donald Trump στη G7 σύνοδο, εκεί τα έκανε μούτι σας τα έλεγα και χτες. Εκτός από τα μούτρα που κάνει στον έναν, τα μούτρα που κάνει στον άλλον, τα μούτρα που κάνει στην άλλη, τα αυτό του Ζελένσκι. Μπήκε μέσα κιόλας τελευταίος, γιατί οι φίρμες βγαίνουν πάντα τελευταίες στα μπουζούκια, και τους είπε I'm the boss. Και γελάσανε οι άλλοι από κάτω. Ένα γέλιο αμήχανο τύπου, και τι να του πεις τώρα, ότι είσαι κάτι άλλο, ότι δεν είσαι το boss. Την εποχή που δεν μπορούν να παίζουν με την τρέλα που μπορεί να κουβαλάει στο κεφάλι του για μία μέρα και μετά να το αλλάξει τελείως, να το γυρίσει από την ανάποδη. Του είπε όμως ο Μακρόν ότι θα πάει να φάνε στις Βερσαλίες και εκεί είπε αυτό είναι το real deal, όχι το γελάτζι χρυσάφι, δεν είναι επιχρυσωμένα λέει, είναι κανονικό χρυσάφι, αυτό τον ένοιαζε μόνο, τίποτα άλλο. Ούτε η Γαλλική Επανάσταση, ούτε η Γαλλία σαν αποικιοκρατική δύναμη, ούτε η Λουδοβίκη 14η, ούτε η Ροβεσπιέρη, ούτε η Βολτέρη, ούτε η Βίκτορη Ουγκό, ούτε τίποτα. Δεν τον ένοιαζε, εκτός ότι ήταν χρυσά όλα εκεί μέσα. Γιατί φαντάζομαι, στη δική του αισθητική, αυτό που μετράει είναι πόσο μεταφράζεται σε πραγματική τιμή. Γιατί τίποτα άλλο δεν νομίζω ότι μπορεί να βλέπει σαν αισθητική. Μην ξεχνάτε ότι ανά εποχές αυτοί που ήταν αμφιλεγόμενοι ηγέτες σε κράτη, όσο δυνατά και αν ήταν ή όσο και αδύναμα να ήταν, είχαν πάντα μια διαφορετική άποψη περί τέχνης, μια διαφορετική άποψη. Π.χ. λέω ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, ξέρω εγώ, είχε το, πώς το λένε, τον Ντένις Ρόντμαν ως είδωλο, ξέρω εγώ, και με αυτόν μόνο μπορούσε να μιλήσει. Είπε την τρελίτσα του καθενός. Και κατά τα άλλα, εδώ στην πατρίδα την Έρμη, όπου στην Αθήνα κάθε μέρα υπάρχει και μια σύλληψη για κάποιο κύκλωμα κοκαίνης. Και δύο, μη σου πω. Δηλαδή, ένα στα σχολεία, ένα εκεί, ένα στην Εκάλη, ένα αυτό, ένα στα Μελίσια, ένα στο Παγκράτη, ένα στο έτσι. Με συγχωρείτε κιόλα, πνίγηκα, αλλά τι να κάνει, είπαμε. Έχει τρελαθεί ο Κοσμάκης, αλλά ξέρουμε και τους λόγους. Άντε ξαναεξετάστε τα λίμματα για άλλη μια φορά να δείτε τι παίζει μπάλα και πείτε μου πού βρίσκονται τόσα λεφτά για να μπαίνει ο κόσμος στη διαδικασία του να αγοράσει και το ακριβότερο αυτό ναρκωτικό για να υπάρχουν όλοι αυτοί από κάτω που πουλάνε. Πες μου. Πες μου και εμένα να καταλάβω και από εκεί και πέρα τι φταίει λέει για τη βία των εφήβων. Γιατί η βία των 50 και πάνω τι φταίει. Που είναι ξεκάθαρες προϋποθέσεις, δεν βρίσκεις 50 να είναι καλά αυτή την εποχή και πάνω. Έτσι, έχεις δει όλες τις περιπτώσεις, 59χρονος έδερε την άλλη στο Παγκράτη, 56χρονος την έκανε εκεί, ο 51 ετών αστυνομικός τώρα, μετά τα 50, τι να πω και εγώ να το κάνω, ομοιοκαταληξία, μετά τα 50 δεν υπάρχει μέλλον ψυχολογικό σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει και ένα κύκλο ζωής και που υποτίθεται έχει μεγαλώσει και δύο παιδιά ή άσχετα αν δεν τα έχει μεγαλώσει. Ο 64χρονος Ιταλός εκεί στο Λόγκο για κάποια φράγκα. Ο ένας, ο άλλος και πάει λέγοντας τη δουλειά, μην ξεχνώντας πάντα ότι αν τα κάνεις σούμα όλα αυτά μαζί, βγάζεις ένα πολύ άσχημο παζλ ελληνικής κοινωνίας, η οποία, στην οποία επιπρόσθεται, επιπρόσθετα, υπάρχει και μια μετανάστευση η οποία τώρα που μιλάμε μπορεί να κατεβάζουν και 400 στην Κρήτη. Τώρα που συζητάμε. Μπορεί να μπαίνουν οι βάρκες από εκεί, μπορεί να βρει και το λιμενικό, μπορεί να κάνει. Και μπαίνει λαός μέσα, ο οποίος λαός τι σκοπό έχει αυτός ο μεταναστευτικός λαός, να πάει στις βόρειες χώρες που υπάρχει πρόοδο. Γιατί τι θα κάτσει εδώ, στην αποθήκη ψυχών, μόνο σε μεδυνάτικο θα μπορεί να δουλέψει ή να επαιτεί. Τι θα κάτσει να κάνει εδώ ή οτιδήποτε άλλη παράνομη πράξη. Το αφάνκαντε των μεταναστών και οι πλούσιες οικογένειες θα πάνε στην Αγγλία, πάνε στη Γερμανία, πάνε στη Γαλλία. Και εκεί πέρα θα έχουν και ανάλογα αποτελέσματα. Ενώ εδώ θα πάρει τον κατημά και στο τέλος και αυτούς που δεν θέλουν από τις άλλες μεγάλες χώρες θα τους στείλουν εδώ. Γιατί αυτές τις συμφωνίες έχουν κάνει, απλά ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Χατζηφραγκέτα, δεν θα φύγω από το νησί.

a casa que a la pracheta, volta στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά. Το πεζάκι μορφωμένος

Ήλιος, θάλασσα, μουδιά. Τι άλλο θέλει η καρδιά? Μου άρεσε και το μαγιό σου και ρωτεύτηκα βαριά. Κάπως έτσι δεν πάει, τόσο απλά δεν πάει η όλη φάση. Σε κοιτάζω σαν χαζή, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ. Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί. Είναι η καινούργια γλώσσα, είναι αυτή η γλώσσα που θα μιλήσουν οι πιτσιρικάδες, αλλά και οι μεγαλύτεροι εναλλακτικοί, οι άνθρωποι που δεν θα ψηφίσουν η Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα πάνε να το ψηφίσουν οι 60 over. Μη χαθεί αυτή η ασφάλεια η τρομερή που νιώθουμε. Μη χαθεί αυτό το εισόδημα το τρομερό που μας δίνει τρελή αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, στην προτελευταία θέση που αμφιβάλλω, στην τελευταία πρέπει να είμαστε. Και από εκεί και πέρα μη χαθεί και αυτή η ομορφιά. Αυτή η ομορφιά του Κυριάκου. Αυτό το, δηλαδή, επειδή μου είναι ένας άλλος αέρας, βλέπεις ότι πάει με τους ξένους ηγέτες και έχει αυτό το ύφος του είμαι κι εγώ κάτι. Ενώ τώρα τι είναι, ποιο να στείλει, δηλαδή τώρα. Κατάλαβες. Είναι ο Κυριάκος μας και μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα είναι ο πρωθυπουργός μας, σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, πυρ, γυνή και θάλασσα.

Ούτε που φαντάζεσαι. Τι κάνεις στο Σαλονίτσι, να κάνεις Σαλονίτσι, είναι καλό το κλιματιστικό, είναι, ξέρω εγώ, καλά διακοσμημένο, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, γιατί από εκεί και πέρα δεν μπαίνει σε διαδικασίες ερωτικής αυτοικανοποίησης, αν δεν είναι λυμμένα τα υπόλοιπα τα προβλήματα, λέω εγώ, ή από την ανάποδη, αν έχεις του κόσμου τα προβλήματα, μπαίνει στη συνθήκη της αυτοικανοποίησης. Ένα ερώτημα που όποιος ακροατής θα μπορούσε να το απαντήσει, να δώσω 5-10 ευρώ, πόσα να δώσω, δεν μπορεί να έχω παραπάνω, για βραβείο, για ανταμοιβή, για την πρόταση που θα κάνει και για αυτό που θα καταλάβω κι εγώ. Τώρα, είσαστε σε φάση που θα πάτε να ψηφίσετε. Μην με ρωτάτε πότε, από τώρα μέχρι του χρόνου. Θα πάτε να ψηφίσετε κάποια στιγμή. Θα μου πεις γιατί δεν λες κι εσύ θα πας να ψηφίσεις. Δεν το έχω ακόμα σταντάρει μέσα μου ότι θέλω. Περιμένω να θέλω. Κάτι πρέπει να γίνει για να θέλω. Συνήθως πάμε να ψηφίσουμε όταν τσαντιζόμαστε με κάτι. Έχω τσαντιστεί με τόσα πολλά, αλλά όχι με κάτι το οποίο να με κινητοποιήσει να πάω να το κάνω. Και από την άλλη, σκέφτομαι ότι είναι ικανοί να μην πάνε να ψηφίσουν άνθρωποι που συνήθως παραδοσιακά πηγαίνουν να ψηφίσουν, γιατί βάλε κάτω συντάξεις, βάλε κάτω επίπεδο ζωής, ποιότητα ζωής, και να πάνε να ψηφίσουν οι οπαδοί. Να πάνε να ψηφίσουν οι φίλαθλοι μιας ομάδας, να πάνε να ψηφίσουν οι νέοι ψηφοφόροι που συνήθως απέχουν, και να αλλάξει κάπως έτσι το αποτέλεσμα. Πάντως το ζήτημα είναι ότι για άλλη μια φορά σε αυτό το ρευστό περιβάλλον γύρω-γύρω, με ό,τι και αν υπάρχει ανοιχτό σαν εκκρεμότητα εξωτερικής πολιτικής, με τους Τούρκους, με έτσι, με τα λύση, με το Ιράν που έληξε, με την Ουκρανία που δεν έχει λήξει, με το Ισραήλ και το Λίβανο, με τη Γάζα, γιατί έχουμε ξεχάσει πολλά που είχαν ανοίξει και ήταν πρωτοσέλιδα και μετά γίνανε δεύτερα τρίτα. Με όλο αυτό το ρευστό περιβάλλον γύρω-γύρω, πώς το είπε ο Τσίπρας, ωραία, εγώ έστειλα, λέει, τη φρεγάτα και έδιωξε τον Μπαρμπαρός. Ρε αλέκο γίγαντα. Και από την άλλη, ξέρω εγώ, τι άλλο είπε, μια μέρα εμφανίστηκα, λέει, και αμέσως έγινε αξιωματική για την πολίτευση. Φανταστείτε, λέει, πόσο γρήγορα θα γίνω και κυβέρνηση. Μ' αρέσεις, γιατί είσαι σεμνός και ταπεινός μετά από τόσες παπάντζες. Γιατί μην το ξεχνάμε, παπάντζες και εσύ και οι άλλοι, δεν λέω, αλλά εσύ κυρίως. Ιδιαίτερα εμάς τους αριστερούς και καλά προγονικά, με παππούδες εκτελεσμένους και τέτοια. Πήγες να μας συγκινήσεις κιόλας με την Κεσαριανή, έβαλες τα κλάματα στην Βουλή. Δηλαδή, την πατήσαμε έτσι, δεν ξέρω αν πατάμε. Τώρα είπαμε μια φορά κοροϊδό, το δεις εξαμαρτήν που είπε και τώρα Μπακογιάννη για το Σαμαρά, ουκ ανδρός σοφού, αλλά περί σοφίας, τώρα, κολοκυθόπιτα.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Και εδώ η εκπομπή Αλαντάλα είναι στην Αρκαδία 938 με γύρω αναγνωστό προς τον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Να σου κάνουμε παρέα και αυτή την Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη τη 17 του μήνα του Ιούνιου, που φαντάζομαι έχουν τελειώσει τα λεφτά από το μισθό και περιμένεις αναγωνίως να φτάσει τέλος ο μήνας. Δηλαδή, τι παθαίνουμε κάθε φορά μετά τα μισά του μήνα. Δηλαδή, θέλουμε να περάσουν, να πεταχτούν μέρες από τη ζούλα μας, τη μικρή και τη θλιβερή, για να φτάσουμε τέλος του μήνα να πληρωθούμε. Από εκεί είχε βγει και η παροιμία και ο μήνας είχε 9, γιατί στις 9 του μήνα πληρωνόταν όλος ο κόσμος. Κατά τα άλλα, πέλαω. Πέλαω που λέει. Πέλαω στην πολιτική, πέλαγο στις δημόσιες υπηρεσίες, πέλαγο στη δικαιοσύνη, πέλαγο γενικότερο. Δεν είναι ο Γιωτόπουλος, δεν είναι όλα που έχουν πέσει αυτή την εποχή. Είναι που ευτυχώς ο Κυριάκος είδε ότι υπάρχει διαφθορά στο δημόσιο τομέα και πολεμάει τώρα και τις πολεοδομίες και τις εφοριακούς και τους οπεκεπέδες και όλα. Τα έχει βάλει με όλους ο Κυριάκος, γι' αυτό στηρίξε τον και για να βήσει αυτό κάνει Αιγαίο πέλαγο.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αλλά προσοχή στους λαγοκέφαλους. Σήμερα δάγκωσε μία στη Βάρκιζα. Ένας λαγοκέφαλος, ράματα της κάνανε της γυναίκας, παλικοβλήθηκε. Έχουν δείξει διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσεις το δάγκωμα, το ισχυρό δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο είναι με το δόντι μπροστά σαν του λαγού και μπορεί να σε δαγκώσει και να σε τρυπήσει βαθιά. Θέλει ξέπλυμα, λέει, με νερό καθαρό και σαπούνι. Θέλει να πιέσεις, να ασκήσεις πίεση πάνω στο τραύμα, να το δέσεις δηλαδή, και από εκεί πέρα, άμα δεις και συνεχίζεται η αιμορραγία, να πας στο νοσοκομείο γρήγορα, γιατί μπορεί να έχει χτυπήσει κάπου, να έχει δαγκώσει κάπου που μπορεί να είναι αρτηρία, μπορεί να είναι φλέβα, κάτι σοβαρό. Τώρα, εκτός από τους λαγοκέφαλους, έχουν πλακώσει και καρχαρίες εδώ στα Ριχά. Διάφοροι καρχαρίες έχουν εμφανιστεί από Ανάβησο μέχρι Άστρος, μέχρι Κόρφο Κορινθίας. Έχουν δει διάφορα, είδανε και ένα λευκό καρχαρία στο Ιόνιο. Τι ωραία, τι καλά, σου λέει. Πάλαινες φυσιτήρες μπόλικες στο Ιόνιο και αυτή την εποχή. Αποτελέσματα όλα του φαινομένου του θερμοκηπίου. Και από εκεί και πέρα, το νου σας, άμα δεις κάτι, δεν είναι αστείο πτερύγιο από τα τζάμπο, είναι κανονικός καρχαρίας. Μην νομίζεις ότι μόνο στη Χαβάη και μόνο στην Αυστραλία θα σε φάει ο καρχαρίας. Αλλά και εδώ δεν έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις όλα αυτά τα χρόνια από καρχαρίες. Είναι τα συγκεκριμένα είδη των καρχαριών που δεν έχουν εξοικειωθεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Λέμε τώρα, μην πάει και κανένας από καρδιά, γιατί μπορεί να μην σου επιτεθεί, αλλά να το δεις ξαφνικά μπροστά σου και να μείνεις εκεί επί τόπου. Το λέει και η Κατερίνα Ενάκα. Ναι, μωρό μου, εγώ.

Μια ζούγκλα έχουμε γίνει. Μια ζούγκλα, μια κοινωνική ζούγκλα έχουμε γίνει και ευτυχώς το κατάλαβε η Ρία Ελληνίδου και έβγαλε τραγούδι σαφάρι. Γι' αυτό το λόγο. Το μυαλό μου το έχει πάρει το σαφάρι.

Σαφάρι, πώς το λέγε το ποίημα, το ανέλπιστο ο ποιητής. Έλεγε, κατάφερα λέει να αποφύγω τους άγριους ελέφαντες. Προσπάθησα και κατάφερα να γλιτώσω από τα άγρια αρσενικά λιοντάρια. Δεν με φάγανε οι λύκοι, κυνήγησα τις αλεπούδες. Απέφυγα για άλλη μια φορά τα δηλητηριώδη φίδια και στο τέλος με έφαγαν τα κουνούπια.

Για να δούμε και τον Κριστιανό τον Ρονάλντο. Είδαμε το Μέση χθες, ο οποίος έβαλε hat-trick. Ποιος να το περίμενε αυτό, όσο καλός παίχτης και να είναι, που να το περιμένεις θα το χατρικάρει εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν ευχής έργων, ήταν ονειρικό ξεκίνημα Μουντιάλ, ξεπέρασε και το Γερμανό, το σκόρερ, το

Σαφέστατος ο Γιώργης ο Γαμπουρίδης στο συγκεκριμένο τραγούδι και επαναλαμβάνω με ρυθμό και μελωδία που περνάει και σήμερα. Η ανορχήστρωση βέβαια είναι ένα πρόβλημα, αλλά τι να σου βάλω, Νάνση Αλεξιάδη που το έχει πει, δεν μπορώ να σου βάλω Νάνση Αλεξιάδη, είναι η Ιεροσυλία απέναντι στην αλλαγή του 81, απέναντι στο Γιώργη τον Γαμπουρίδη, ο οποίος νομίζω έκανε τα κουμάτα του ανάλογα έτσι ώστε να μείνει στη μνήμη μας ως ένας από αυτούς τους ανθρώπους που μας απασχόλησαν με τα σουξέ, γιατί στην Ελλάδα να απασχολήσει με τραγούδι είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι και εύκολο πράγμα, να ξέρεις. Το Γιάννη τον Κατέβα τον θυμάσαι, δεν τον θυμάσαι, άσπρα τα χεράκια σου, τα γιασεμάκια σου και τέτοια, δεν θυμάσαι. Το πιο μεγάλο του σουξέ όμως ήταν άλλο, να μ' αγαπάς τώρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο?
12: Εδώ στην παρείτσα σας, δεύτερη ραδιοφωνική ώρα, 9 και 5 η ώρα, κλείσανε το σούπερ μάρκετ, τι κακό, τι κακό. Αλλά θα πάτε και σπίτια, έχει ξεκινήσει και από τις 8 η ώρα μπάλα, έχει και στις 11 παιχνίδι, έχει όλη νύχτα. Ώρα να έχεις να κοιμηθείς το πρωί, να το ξενυχτήσεις, να γουστάρεις. Τι να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Είπαμε καλοκαιρινές βραδιές με μουντιαλάκι παρέα, ό,τι πρέπει για τον Μπάκουρο. Τώρα κατά τα άλλα, να κρύβετε καμιά ματιά στις γυναίκες σας γύρω-γύρω, γιατί καταλαβαίνεις. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου, μη στεναχωριέσαι για τις γυναίκες, είναι σαν τα τρόλι. Μου λέγε, φεύγει το ένα, περνάει το επόμενο. Εσύ απλά πρέπει να περιμένεις τη στάση. Εγώ θα το επιμηκύνω και θα το επαυξήσω. Και θα πω ότι ό,τι και να έχει σαν ενδιαφέρον, η αδιαφορία στο ζευγάρι είναι αυτή που θα πληρωθεί στο τέλος, με όποιο τρόπο και αν γίνεται, με κορμί και με αλάτι.

Γιατί άμα ο στιγουργός είναι ιδιοφυΐα, σου λέει από το ψωμί και αλάτι, κορμί και αλάτι. Μπαμπ, το κόλλησε. Και άσπρα πουλιά, τα άσπρα πουλιά είναι το θέμα. Τα άσπρα πουλιά είναι το ζήτημα σε αυτό το τραγούδι. Γιατί του γλάρου εννοεί, τι άλλο εννοεί άσπρα πουλιά. Δεν μπορεί να καταλάβω γιατί. Γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, τύπου σαν το Χίτλερ, δηλαδή ένα πράγμα τύπου. Δεν είπε, μια της άριας της φυλής εντελώς κιόλας. Ρε, η διάδοχος έρχεται της Μπέσης, είναι η Σαμπρίνα φυσικά. Το ίδιο πρόβλημα με το Σίγμα, είχαν και οι δύο φωτά και άλλα φωτά.

Φωτιά και λαύρα. Φωτιά λέγοντας, τώρα από Παρασκευή αρχίζουν μελτέμια, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη και μελτέμι για φωτιά ό,τι πρέπει. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα είναι τα πράγματα χειρότερα από πέρσι. Θα είναι καλύτερα, αλλά αυτή η ελπίδα είναι που μας τρώει κάθε χρόνο, γιατί όλα είναι θέμα οργάνωσης. Οργάνωσης λέμε. Μην μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και για αστέρια.

Αυτό ακριβώς ήταν κορυφαίος της δεκαετίας του 90. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό μην παραξενεύεσαι, νεαρέ φίλε ακροατή, που βγήκαμε έτσι τα παλιά τα μοντέλα. Καταλαβαίνεις, έχουμε φάει σότο εμείς. Έχουμε, εσύ έχεις ξεκινήσει και έχεις βλέπει τσόντες στο YouTube και στο ίντερνετ από τα 12-13 σου. Εμείς πηγαίναμε στην Αθήνα σε κινηματογράφους τσοντάδικους να δούμε και ήταν μέσα, μη σου πω τι ήταν μέσα και τι μύριζε μέσα, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε τραυματικές εμπειρίες από τη ζωή και γι' αυτό το λόγο έχουμε βγει τόσο μπιπ. Γι' αυτό το λόγο, πιτσιρικά.

Έξω έχει πέσει το σκοτάδι, σχεδόν εντελώς έχει πέσει το πρώτο πέπλο της νύχτας. Προσαρμόσου ανάλογα στην ψυχολογία τη νυχτερινή και μπες στη διαδικασία να θεωρήσεις τη ζωή σου ένα δώρο στα χέρια σου και όχι ένα σταυρό στην πλάτη σου. Δώρο στα χέρια είναι η ζωή και ανοίγει έκπληξη κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Προσπαθήστε να μην το παίρνετε με το μέσα μυαλό αν είναι θλιβερό και να μην τρελαίνεστε από χαρά και να ξεφεύγετε άμα είναι κάτι καλό. Το μέτρο το άριστο που λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Σημάδι σοφίας, σημάδι ευφυΐας, σημάδι επιβίωσης, σημάδι εξέλιξης.

0: Αριστοτέλης.
1: Μην αργείς, πάμε για διάλειμμα και μετά, όπως λέει και ο Πάνος ο Κιάμος, γύρνα σε μένα. Πήγαινε μια τουαλέτα, κάψε ένα τσιγάρο και μετά γύρνα σε μένα. Εδώ στον Αρκαδία 938, στην εκπομπή Άλλα Ντάλλα, της Τετάρτης στο Γάλα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον παθερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
8: Εφτάσε!
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο.
14: Εδώ στην παρέτησα σας τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχει, η πλατεία έχει σκοτεινιάσει εδώ πέρα στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Δεν έχει και καλό φωτισμό. Φύγανε και τα αυτοκίνητα από τα πάρκινγκ και από το σχετικό χαμούλι. Ερημιά ξαφνικά. Μπαμ! Ερημιά, λες και έσκασε βόμβα. Λες και έσκασε βαλιστικός πύραυλος από την Τεχεράνη. είναι η Τρίπολη μας, η Τρίπολη που δεν αγαπήσαμε, αγαπήσαμε άλλη Τρίπολη, αλλά και αυτή θα την αγαπήσουμε, τι να κάνουμε, με ό,τι έχει ο καθένας και με ό,τι μπορεί. Εσύ μείνε εδώ, πίστεψε σε αυτή την πόλη και μην φύγεις ποτέ.

Αυτός θα τον αφήσουμε λες, με την Εβίτα τη Σερέτη. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα στην παρέτσα σας, στην εκπομπή Αλαντάλα με Γιώργο Αναγνωστόπουλο στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο και την κυβέρνηση, ας την αλέη.

Ας να λέει και την τύχη σου τη μαύρη, εσύ το δικό σου το χαβά, τις δικές σου ελπίδες, τα δικά σου τα όνειρα και άμα είσαι καλά κιόλας, τα πολλά τα λόγια είναι περιτά. Ένα μουστούμεσκ μόνο.

Έχει πέσει νύχτα και πώς θα τη βγάλουμε τη νύχτα, λέμε τώρα, καμιά καλή ταινία. Τα ποδόσφαιρα το γνωστό για τους άντρες, κανένα καλό βιβλίο, κανένα καλή μουσική, κανένα καλό κρασί, κανένα καλό φαΐ. Τώρα το άλλο το καλό, να μην το πω, τελειώνει σε μίση.

Πάρτα όλα δικά σου φιλακροατή με την καλή την έννοια πάντα μιλώντας, έτσι, πάντα με την καλή την έννοια και τα καλά μας τα τραγούδια, τα καλά μας τα λόγια, πάρτα όλα δικά σου και πορεύσου. Τι μου έχεις κάνει και δεν λέει να περάσει, είσαι μια ψύχωση, ψύχωση που μέσα μου θα ζει. Μα κι αν τρελαίνομαι για σένα, τι αλλάζει, αφού κι απόψε δεν θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, βλέπω μπάλα και κολύμπα, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Από Γιώργο Αναγνωστόπουλο και από μένα, να έχεις ένα καλό βράδυ και τα λέμε από Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, μετά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι καβάλα στάλογο, καβαλάρης και πάει παρακάτω.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
4: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.